0: Exclusive.
1: Για σώμα τελούν το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η

Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε fun beauty activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel στο

0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, κορυδαλό, εγάλεο, νίκη, αβεάκιο θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.

0: για σήμερα εσωτερικές ή, εξωτερικές συναυλίες.
1: Έχουμε φυσικά και τα healthy tip από τη Βρυσίδα που θα σου πει συνταγή για τυραμισού. Στείλε μήνυμα λοιπόν στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και εμείς θα σε πάρουμε τηλέφωνο για να βγεις στον αέρα μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχει μπει ο καφές, έχουν μπει τα κορίτσια στην πόλη. Έχουμε μπει εδώ πέρα για τα καλά και μέχρι τις 10 θα κάτσουμε. Δεν θα πάμε πουθενά για να σου φτιάξουμε τη διάθεση. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και τώρα σου έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: mad.gr.
2: Και παιδιά, όντως δεν είναι απλά hot νέα. Θέλουμε να μιλήσουμε για ένα πολύ hot icon που την αγαπώ, την λατρεύω. Και δεν είναι άλλο από την Μαντόνα, η οποία μίλησε για την ψηφιακή εποχή και είπε συγκεκριμένα: αρνούμαι να μετρήσω την τέχνη μου με αριθμούς. Εγώ το καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτό, γιατί κάπως όντως όταν έρχεται η τέχνη στο προσκήνιο, δεν είναι απαραίτητα το πώς πάει κάτι, το αν έχεις follow, αν έχεις το ένα, αν έχεις το άλλο, γιατί κάνεις τη τέχνη σου, βαϊμπάρεις με αυτό, γουστάρεις που το κάνεις αυτό. Συγκεκριμένα είπε ότι αρνείται να κριθεί η αξία της με βάση τα streams, τα likes που παίρνει, γενικά τους αριθμούς.
0: Καλά, και συμφωνώ, Μαντόνα είναι.
2: Ενέρεση.
0: Δεν περίμενε τα likes η Μαντόνα για να κριθεί
3: αν είναι... Κανονικά κανένας δεν θα έπρεπε να τα περιμένει όσον αφορά την τέχνη του.
0: Ναι,
3: έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, αν δεν είναι σε μια τέτοια πλατφόρμα επί τούτου για να μετράει και να καταμετράει τα likes και τα λοιπά, το να φτιάξει π.χ. μια ζωγραφιά και να δεις αν είναι καλή ζωγραφιά, αν θα πάρει likes ή όχι, να μετριέται με τα likes, εντάξει, δεν νομίζω.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Όχι, σίγουρα δεν γίνεται όντως να μετρήσει την τέχνη με αυτό. Επίσης είπε ότι θεωρεί πως οι καλλιτέχνες δέχονται πάρα πολύ πίεση ώστε να έχουν αυτά τα likes και αυτή την ανταπόκριση.
0: Φαντάζομαι.
2: Έχει μεγαλώσει και έχει.
0: Και όχι μεγαλώσει... μόνο οι καλλιτέχνες, και τα μικρά παιδιά πλέον. Έτσι, το έχουν βάλει πολύ στη ζωή τους και τα μικρά παιδιά κοιτάνε και κρίνονται από τα likes και πόσα likes ο καθένας και πόσους followers.
2: Ναι,
0: και άμα έχεις περισσότερους followers μετράς, και αν δεν έχεις, δεν μετράς.
2: Σκέψου λίγο τύπου Μαντόνα που έχει μεγαλώσει στην εποχή που δεν είχαμε καν social. Ενώ αν το πάρουμε έτσι, δηλαδή είναι πάρα πολύ λογικό να έχει αυτή την αίσθηση. Και επίσης έχει πάρα πολύ δίκιο που λέει ότι η τέχνη πρέπει, οφείλει να βασίζεται στην έκφραση, στην αυθεντικότητα, στο ρίσκο. Και όχι, ρε φίλε, στον αλγόριθμο και στο τι ανεβοκατεβαίνει.
3: Ναι, κάτι άλλο που είπε πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό για την τεχνητή νοημοσύνη. Που συμφωνώ απίστευτα.
0: Είπε
3: ότι δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη δημιουργικότητα, γιατί είναι κατασκευασμένη από την ανθρώπινη δημιουργικότητα η τεχνητή νοημοσύνη, οπότε δεν μπορεί να, να αντικατασταθεί από τους ανθρώπους, καταλαβες.
2: Εγώ απόλυτα και όντως συμφωνώ και θεωρώ ότι παιδιά πρέπει κάπως να αρχίσουμε να κάνουμε, ρε παιδί μου, να αμφισβητούμε λίγο αυτό που μας δίνουν τα social, να ξεκινήσει όντως να υπάρχει μια αμφισβήτηση και να ζούμε στο εδώ και τώρα. Όπως για παράδειγμα αυτό το καλοκαίρι ο Κοτσόβολος θα γιορτάσει όπως ακριβώς πρέπει όλο αυτό που θα συμβεί. Θα έχουμε ένα summer party στον Κοτσόβολο και παιδιά, να σας πω κάτι, είστε και εσείς καλεσμένοι. Θα γίνει το Σάββατο στις 11 το πρωί στο κατάστημα του The Mall Athens στο επίπεδο 0. Και τι κάνετε, μπορείτε να αγοράσετε δύο προϊόντα και πάνω και να έχετε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Επίσης να ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολλούς διαγωνισμούς ετοιμάσει για εσάς και για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, αλλά έχουμε και πολλά ακόμα προϊόντα τεχνολογίας, έχουμε activations, έχουμε πάρα πολύ fun events, μουσική εννοείται, όχι μόνο Μαντόνα, έχουμε τα πάντα όλη την ημέρα και φυσικά θα έχουμε και live από το Mad Radio 106,2 αλλά και πάρα πολλά άλλα. Οπότε θέλω να συντονιστούμε, να είμαστε έτοιμοι στο Mall το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Κοτσό Όβολο, επίπεδο 0.
3: Ναι, θα είμαι και εγώ εκεί και θα σας περιμένω να τα πούμε και από κοντά. Δεν χαλαρώνουμε λοιπόν, κρατάμε ρυθμό με το τραγούδι «Μπορώ και εγώ» και μείνετε μαζί μας γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε τι γίνεται και με τα ζώδια στη θάλασσα.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Μάντρα, 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη που είναι κάθε Δευτέρα με Παρασκευή εδώ 7 με 10 για να σου κρατάνε συντροφιά. Αλλά τώρα, παιδιά, εμείς έχουμε ξυπνήσει, όχι μόνο για να σας κρατήσουμε συντροφιά. Έχουμε σηκωθεί, παιδιά, στα άγρια χαράματα μέσα. Έχουμε κοιτάξει τα αστέρια και έχουμε κάνει την καθιερωμένη πλέον σε όλους αστρογράφηση. Γιατί είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Μάντρα 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με τον Γριό, γιατί στην θάλασσα είσαι ο πρώτος για βουτιά, αλλά τελευταίος για την έξοδο.
2: Ταύρος, η ευτυχία είναι ξαπλώστρα, παιδιά. Καλός καφές και ήχος από τα κύματα.
3: Διδυμάκι, ήρθα για μπάνιο, λες, και έφυγες με νέες γνωριμίες.
0: Καρκινάκια, θάλασσα, αγαπημένη παρέα και αναμνήσεις που μένουν.
2: Λέων, η παραλία είναι πασαρέλα σου, αγάπη.
0: Το ξέρω, στόπα.
3: Παρθένε, αντιλιακό, πετσέτα, νερό, όλα στην εντέλεια τα έχεις.
0: Ζυγούλιδες, ηλιοβασίλεμα, θάλασσα και η τέλεια φωτογραφία.
2: Εγώ είμαι αυτή.
0: Ναι, είμαι σίγουρη.
2: Σκόρπιος, βουτιές τη μέρα, μυστήριο κάτω από τα αστέρια.
3: Τοξότη μου, κάθε παραλία είναι και μια νέα περιπέτεια για σένα.
0: Τα εγωκεράκια χαλαρώνεται με πρόγραμμα μέχρι την επόμενη βουτιά.
2: Υδροχός, το καλύτερο μπάνιο είναι εκεί που δεν το περίμενες.
3: Ιχθύ μου, η θάλασσα είναι το στοιχείο σου και το σουκού η αφορμή. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και για σήμερα. Μας είπανε πώς, σε τι mood είστε τώρα με το καλοκαίρι στη θάλασσα. Και σε πολύ λίγο θα έρθει η Βρυστιδέα να μας πει μια συνταγή για τη ραμισού. Μην το χάσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε πολύ καλά. Ελπίζω να έχετε βάλει καφεδάκι. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει και να πηγαίνετε στις δουλειές σας. Και ελπίζω, παιδιά, το Σαββατοκύριακο που έρχεται, ναι, ξέρω ότι μπορεί να βρέχει. αλλά ρε παιδί μου, κάπως λίγο να κάνουμε ένα twist λίγο τον καιρό. Να, κάπως να γίνει λίγο κάτι, δεν ξέρω, εσύ που λες τον καιρό λίγο, μπας και μας δώσει καμία καλύτερη πρόβλεψη, λέω εγώ.
1: Εγώ, εντάξει, ναι, κάπως, θα το δοκιμάσω σε λίγο, σε λίγη ώρα είναι ο καιρός.
0: Ναι, παρ' όλα αυτά, ήρθε η ώρα τώρα να πούμε τα...
1: Λοιπόν, θα σου πω μία συνταγή για τιραμισού χωρίς τύψεις. Να τρως το τιραμισού σου με την άνεσή σου. Καλά, μην φανταστείτε ότι είναι κανονικό τιραμισού, είναι κάτι παραπλήσιο γιατί είναι healthy version. Λοιπόν, ακούστε το healthy version. Όχι, είναι πολύ νόσιμο να ξέρεις.
0: Όχι, τόλμησε. Εγώ να σκεφτώ ότι εννοούσες κανονικό.
1: Όχι, όχι. Ακού, τι θα κάνεις. Θα πάρεις ένα μπολ, θα βάλεις ένα γιαούρτι, όποιο θες, όποιο σου αρέσει με 0%, να μην έχει και πολλά λιπαρά. Θα ρίξεις. Στο γιαούρτι, ένα σκουπ πρωτεΐνης βανίλια ή μια γεύση που σου αρέσει εσένα, άμα θέλει κουκιντό ή οτιδήποτε έχει.
0: Δεν έχω σκουπ πρωτεΐνης γενικά.
1: Λοιπόν, σκουπ πρωτεΐνης, όταν ανακατέψει, μπορεί να ρίξει μια κουταλιά Φιλαδέλφια πρωτεΐνης για να γίνει πιο πηχτό η κρέμα. Και αυτό θα το βάλει λοιπόν στην κατάψυξη, στο ψυγείο, μέχρι να δέσει λιγάκι. Θα ξεκινήσει να πάρει ένα εσπρέσο, επειδή έχω ένα εσπρεσάκι, σε ένα μπολ. Εκεί θα βουτήξει τρεις ριζογκοφρέτες. Τη βουτά και από τη μεριά και από την άλλη, το βάζει ένα μπολάκι. Μετά βάζεις γέμιση. Μετά ξανακάνεις αυτό με τις ριζοκοφέτες και τον εσπρέσο. Βάζεις ξανά πάνω. Γέμιση. Τώρα το γεμίζεις, κάνεις ένα μικρό πυργάκι και στο τέλος βάζεις και κακάο. Και αυτό είναι το τυραμισού σου. Χωρίς ζάχαρη, με γιαούρτι Φιλαδέλφια πρωτεΐνης και σκουπ πρωτεΐνης που παίρνει τη γεύση της βανίλιας να μην έχει
0: τυραμισού
1: γιαούρτι.
0: Για να γίνεις ντούκι, ρε.
1: Ναι. Αυτό ήταν μια πολύ ωραία healthy, έτσι, ένα δροσιστικό τυραμισού χωρίς ζάχαρη.
2: Εγώ θέλω από αύριο να μου πεις συνταγές όπως για το φλαό, για γκρεισονέρα, για ορεγέτες, δεν ξέρω, για σάλσα δεναδάλ.
0: Φτίστο.
1: Τι μου λέει.
0: Τι έπαθε. Τι τσίπησε καμιά μύγα εδώ πέρα. Έχουμε κάτι που μας τσιμπάει μέσα στο στούντιο, αλλά ελπίζω να μην μεταφέρει τίποτα κανένα σε ιό που μιλάει άλλες γλώσσες.
2: Για όχι. Αυτά είναι τα παραδοσιακά γλυκά που έχουν στην Ίμπιζα. Γιατί εγώ σκοπεύω να πάω Ίμπιζα. Εντάξει.
1: Α, εντάξει.
2: Και αν θέλετε κι εσείς να πάτε Ίμπιζα και να δείτε live τον Calvin Harris στο Ushuaia, μπορείτε να το κάνετε. Αυτό, να ξέρετε, είναι το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ίμπιζα. Έτσι. Μέσα στην επόμενη ώρα θα ακούσετε το τραγούδι του Calvin Harris και αμέσως θα στείλετε μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936-646-656 γράφοντας τη λέξη Ίμπιζα και το ονοματεπώνυμό σου φυσικά. Και έτσι θα κάνεις. Θα πρέπει να κάνεις όμως follow και το Priority Travel, έτσι μην το ξεχάσεις. Βρες τους στο Instagram και κάν' τους follow τώρα. Και κάθε μέρα, κάθε ώρα θα έχεις και εσύ την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να διεκδικήσεις και να δεις από κοντά τον Calvin Harris στο Ushuaia Club, λοιπόν. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου με πληρωμένα και αεροπορικά και διαμονή. Μια χαρά. Να φας εκεί πέρα και τα γλυκά που σου πρότεινα. Είναι παραδοσιακά και γευστικότατα. Οπότε μείνε συντονισμένος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε, το 106,2 ακούς και ναι, είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου καθημερινά, 7 με 10 το πρωί, να σου κρατάμε συντροφιά. Για να πω για την Κατερίνα που μας ρώτησε για το Σαββατοκύριακο. Ναι. Θα έχουμε, παιδιά, πάρα πολύ ψηλή θερμοκρασία μέσα στην εβδομάδα. Το Σαββατοκύριακο, ναι, μπορεί να βρέχει.
1: Θα πέσει έχουμε... όμως η θερμοκρασία.
0: Θα πέσει 30.
1: Θα πέσει το νερό.
0: Λίγο, 28 θα πάει. Oh. Ναι, δεν θα πέσει πάρα πολύ. Καλοκαίρι ήρθε, είπαμε πριν λίγο, καλό μήνα, ρε παιδιά. Καλό μήνα ξανά και πάλι. Θέλω να πω και καλό μήνα και μια καλημέρα στον Κωνσταντίνο από Κέρκυρα που μας ακούει. Έχει ξυπνήσει μόνο και μόνο για να μας ακούσει. Μπορείς να πας για ύπνο τώρα, Κωνσταντίνε. αλλά να σου πούμε τι έχει σήμερα. Τι έχει σήμερα.
1: Ναι. Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Το μουσικό event της χρονιάς, παιδιά, έρχεται σήμερα στο Mega. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts. Εγώ που θα ακούγομαι, ποιος ξέρει, θα δούμε. Μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή το Θέμη Γιοργαντά. Σήμερα λοιπόν, 1 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, παιδιά, μην το χάσετε. Είναι αποκλειστικό από το Mega.
2: Γιατί ωραία, είναι η μέρα σου και η
0: μέρα
2: ώρα
0: σου να λάμψει.
1: Μπορεί, δεν ξέρουμε
0: μπορεί
1: τι θα γίνει.
0: Γιατί
1: μπορεί, να γίνει μοντάζ και πάνω σε αυτό να πέσει μια άλλη φωνή. Ξέρεις, και
0: όχι,
1: να μην ακούμε.
0: Να πέσει φωνή άλλη δεν νομίζω. Ή να μην παίχτηκε καθόλου, γιατί ήταν λόγω ναι. του ότι πρέπει να αναγγείλεις εκείνη τη στιγμή τον άνθρωπο και στο τηλεοπτικό να μην υπάρχει.
1: Μπορεί.
0: Αλλά να μπει άλλη από τη φωνή σου δεν υπάρχει.
1: Ναι, αλλά δεν θα ήταν πολύ ωραίο να ακουστεί.
0: Ναι.
2: Αλλιώς θα κάναμε σπικάζ. Αχ, ξέρετε όμως πιανού τη φωνή θα ακούσουμε τώρα, παιδιά.
0: Πιανού.
2: Του Δημήτρη Δρίζου, γιατί είναι η ώρα να συνδεθούμε με τον News Bomb για τα τελευταία νέα. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η Δήσε, τίτλους από το newsbomb.gr. Στη Λυκή Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν δύο απανθρακωμένοι σωροί μετά από πυρκαγιά, η μία ενός 66χρονου πατέρα και η δεύτερη πιθανότατα του 12χρονου γιού του. Η μητέρα του παιδιού νοσηλεύεται με εγκάβματα σε υποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος. Ο αγαπημένος Φαντάκος συνεργάστηκε με σημαντικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες, ενώ πρωταγωνίστησε συνολικά σε 9 κινηματογραφικές ταινίες και πολλές θεατρικές παραστάσεις. Ζέστη και άνοδος θερμοκρασία σε όλη τη χώρα σήμερα. Ο υδράργυρος στην Αττική θα φτάσει στους 38, ενώ βροχές αναμένονται από το μεσημέρι και έπειτα στα υπηρετικά. Τόση θερμοκρασία αναμένεται από αύριο. Μία γυναίκα 31 ετών στη ΣΥΠΑ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση αλιγάτορα. Σας παρακαλώ, ελάτε, της έκοψε τα χέρια, ανέφερε φίλη της άτυχης γυναίκας στις αρχές. Εντοπίστηκε και θανατώθηκε το μήκος 4 μέτρων έρπετο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: Μέγα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Hosts, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live, με την Κατερίνα Πευτίτση και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2 και ναι, είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ για σένα. Και τώρα θα σου δώσουμε την καλύτερη στιγμή της ζωής σου γιατί είναι για...
1: Viral News.
2: Και παιδιά, θα σας πούμε για το Μουντιάλ, αλλά δεν θα σας πούμε κάτι ακριβώς για το Μουντιάλ. Θα σας πούμε ότι ένας φίλαθλος της Αργεντινής έχασε το πορτοφόλι του, το έχασε ενώ πανηγύριζε στις εξέδρες. Και κάποιος άλλος, ναι, αλλά το καλό ποιο είναι ότι κάποιος άλλος το βρήκε.
0: Και
2: το
0: τι κάνει.
2: Ναι, και αντί απλά να πάει στην αστυνομία, να πάει σε κάποιον υπεύθυνο και να δώσει το πορτοφόλι, το άνοιξε, διάβασε το όνομα του ανθρώπου που του ανήκε και ξεκίνησε να φτιάχνει με τον υπόλοιπο κόσμο, με τους υπόλοιπους φιλάθλους, σύνθημα. Το όνομά του, ώστε να τον ακούσει όλο το στάδιο και να τον βρούνε.
0: Τύπου
2: σκέψου τώρα να φωνάζουν.
0: Διάσημος έγινε.
2: Σκέψου να φωνάζουν. Βρυσίδα, Ανδριόντου, Βρυσίδα.
0: Στο Μουντιάλ όμως τώρα.
2: Στο Μουντιάλ.
0: Έχω πάθει σοκ. Τρομερή έκπληξη για αυτόν τον άνθρωπο που έχασε πρωτοφόλι.
3: Έγινε διάσημο.
0: Φαντάσου να ήταν ο άνθρωπος να είχε αγοραφοβία ή κάτι τέτοιο και με το που έγινε αυτό.
2: Να φεύγει.
0: Ναι, να πάει να κρυφτεί. Τώρα όμως έχουμε μια έκπληξη και για σένα σήμερα το μοναδικό. Sky Tubes Van έρχεται για μια βραδιά γεμάτη beauty, μουσικές και εκπλήξεις. Από τις 7 ως τις 10 το βράδυ θα μας βρει στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη μεγαλύτερη συναυλία ever της Ελένης Φουρέιρα. Και η βραδιά συνεχίζεται από τις 11.30 το βράδυ ως 2 τα μεσάνυχτα. Το Sky Tubes Van σε περιμένει στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι για make-up touch-up, fun challenges και μοναδικά beauty moments. Όλοι εκεί θα μας βρει στο Πασαλιμάνι το βράδυ. Ανακαλύψε τη νέα Sky Tubing μάσκαρα της Maybelline New York. Καταπίνω, παιδιά. Για ξεπέραστο μήκος βλεφαρίδες και πανεύκολη αφαίρεση με χλιαρό νερό. Λέει αλήθεια, παιδιά, αυτή η μάσκαρα είναι καταπληκτική και εγώ έτσι με το χλιαρό κάνω και τελείως υπόθεση. Με ένα πέρασμα. Ζήσε exclusive beauty activation, ανανέωσε το λήξου και μπες στο απόλυτο Mad VMA vibe.
3: Τα viral news λοιπόν της ημέρας ολοκληρώθηκαν και σε πολύ λίγο θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που βάλαμε στα Instagram μας. Γι' αυτό τρέχα να πας να ψηφίσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2. Ξύπνησε με κέφι. Μπράβο, ρε παιδάκι μου. Δεν ξύπνησε με κέφι. Είμαστε εδώ καθημερινά να στο φτιάχνουμε παρέα. Και τώρα είναι η ώρα για το.
1: Στο Instagram.
2: Και εμάς μας δίχασε για σήμερα το εξής ερώτημα. Αν προτιμάμε τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές συναυλίες. Εγώ θα πω ότι γενικά προτιμάω τις εξωτερικές, γιατί μου αρέσει το καλοκαίρι να πηγαίνω σε λαϊβάκια.
3: Τι όνειρο είδες και έβαλες εσωτερικές εσύ με 50 βαθμούς Κελσίου.
2: Γιατί ήταν γενικό, βρε, δεν ήταν μόνο
0: γενικό
2: για τώρα.
0: Ναι, αλλά δεν έχω και δει πολλές συναυλίες γενικότερα σε κλειστό χώρο.
2: Όχι, όλες γίνονται,
0: πιστεύω, εξωτερικό γίνονται.
2: Όχι, μωρέ, πάρα πολλές.
0: Τι λες τα λαϊβάκια.
2: Ναι, καλέ.
0: Που γίνονται λαϊβάκια. Αυτό δεν είναι συναυλία. Το λαϊβάκια που κάνουν στα κλειστά δεν είναι λαϊβάκια.
2: Όχι, όχι, και συναυλίες μεγάλες γίνονται. Βρε, φέτος δεν πήγα σε πόσες που σας έλεγα.
0: Σε κλειστές συναυλίες μεγάλες.
2: Ναι, γίνονται.
0: Δεν έχω.
2: Δεν έχεις πάει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Δεν έχω πάει.
2: Δεν έχω πάει. Τι κλαις, παιδί μου. Πάντως με τις εξωτερικές συναυλίες συμφώνησαν και οι followers μας, γιατί ουσιαστικά το 80% ψήφισε αυτές και στις τρεις μας, ενώ το 20% ψήφισε μόνο τις εσωτερικές για χειμώνα.
3: Μιας που λες για εσωτερικές και εξωτερικές, εγώ θέλω να σου πω εδώ πέρα για το release που έχονται οι Wallers, παιδιά, με τον Bob Marley και τις επιτυχίες του Bob Marley. Is this love, one love, get up, stand up, I shot the sheriff. Οι Wallers λοιπόν φέρνουν τις επιτυχίες του Bob Marley ζωντανά στην πλατεία Νερού, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Release Athens 2026. Για όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι θα μπεις www.releaseathens.gr. Χορηγή επικοινωνία στο Mad Radio 106,2 και το Mad.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 και ναι, είσαι μαζί μας για ακόμα ένα πρωινό. Νομίζω η καλύτερη δουλειά που μπορείς να κάνεις ποτέ είναι αυτή.
1: Και θέλω να σου πω για την καλύτερη δουλειά που έχεις να κάνεις και εσύ. Άκου.
0: Σήμερα. Εντάξει.
1: Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά σήμερα στις 8:30 στο προαύριο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ναι. Με τίτλο «Η Αμερική τραγουδά Freedom 2050».
0: Τι λέει, 250 καλέ.
1: Ναι, 2000 είπα. Ναι. Έβαλα λίγο περισσότερα χρόνια ελευθερία.
0: Καλά, γιορτάζει με 250 χρόνια.
1: Ελευθερία για πάντα. Γιορτάζοντας λοιπόν 250 χρόνια Αμερικάνικης ανεξαρτησίας στη γενέτειρα της Δημοκρατίας, η συναυλία εντάσσεται στις δράσεις της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για τον εορτασμό του Freedom 250, της ιστορικής επετείου των 250 χρόνων από την υπογραφή της διακήρυξης της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η εκδήλωση λοιπόν αναδεικνύει τη δύναμη της μουσικής ως γέφυρα ανάμεσα στους λαούς και φέρνει στο ελληνικό κοινό δύο δυναμικές φωνές της σύγχρονης αμερικάνικης country μουσικής. Το δημοφιλές συγκρότημα Restless Road και την ερμηνεύτρια και δημιουργό Julia Cole. Η εκδήλωση λοιπόν είναι σήμερα 8:30, προαύριο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και είσοδος ελεύθερη, γι' αυτό παιδιά μην το χάσετε, βάλτε τα καουμπόϊκά σας και ξεχυθείτε εκεί πέρα στο προάβλιο.
0: Τέλεια. Νομίζω θα το ζήσουμε λίγο Κουατσέλα
2: αυτό
0: σήμερα.
2: Αυτό πήγα να πω, ότι θα θυμίζει λίγο Κουατσέλα. Εσείς λοιπόν, όσο σκέφτεστε τι outfit θα βάλετε σήμερα, θέλω να είστε εδώ πέρα συντονισμένοι μαζί μας, γιατί τρέχουν πάρα πολλά σήμερα διαγωνισμοί, θέματα να συζητήσουμε, κουσκούς, τσάι να αρχίσουμε.
3: Radio. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, και η βραδιά συνεχίζεται στην Πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11:30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο SkyTubes on Tour.
4: Hi, this is Calvin Harris.
3: Θέλεις να πας στην Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Save your summer. Mad Radio 106,2.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6:30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
9: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. Προπόληση more.com.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βέρικο και το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
7: Όπως λέει και ένας φίλος μου, τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
8: δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
9: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη να σου κρατάνε συντροφιά όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10 το πρωί. Έκανα και ρήμα. Καλημέρα λοιπόν αν άνοιξες το ραδιοφωνό σου και συντονίστηκες τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως αν μας ακούσα από την αρχή της εκπομπής και είσαι πλέον φίλος μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα η Κάτια Νεκταρίου,
3: η Κατερίνα Πευτίτσι
9: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα σε αυτή την ώρα θα ακούσεις beauty tips από την Κατερίνα την γκουρού μας και θα μας πει πώς να μην δώσουμε γαλλικά φιλιά. Τι είναι αυτό? Αχα, θα μάθουμε σε λίγο. Έχουμε το παιχνίδι της ημέρας που είναι το Μάτσε. Σας δίνουμε ένα γρίφο και ψάχνετε να βρείτε την απάντησή του. Μια στέλνετε στο Viber 6936-646-656 και εμείς σας παίρνουμε τηλέφωνο για να δώσετε τη σωστή απάντηση.
3: Έχουμε φυσικά και την juicy συζήτησή μας και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι: ποιος είναι ο μεγαλύτερός σου εφιάλτης? Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656 και μπες έτσι στην παρέα μας. Ανά, μην ξεχάσω να σας πω και το εξής. Κάθε Παρασκευή, παιδιά, κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Οπότε άκου τι θέλω να κάνεις. Στέλνεις στο Viber που σας είπα, θα το ξαναπώ όμως, 6936-646-656, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Troublemaker και με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις και στην κλήρωση της Παρασκευής.
9: Δεν έχουμε όμως μόνο αυτό, γιατί αν θέλεις να πας στην Ibiza και να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη, μπορείς να το κάνεις. Συντονίζεσαι κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio 106,2 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, δωρεάν διαμονή στην Ibiza. Visa και VIP access στο Ushuaia. Οπότε παιδιά θα δείτε live και εσείς τον Calvin Harris. Save your summer. Θα το κάνουμε εμείς παιδιά εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: αεροπορικά και την δωρεάν διαμονή. Και κάθε μέρα, κάθε ώρα θα έχεις και εσύ την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις από κοντά τον Calvin Harris.
1: Ιωάννα, βάλε τις επιτυχίες σου και σε πολύ λίγο η Κάτια Νεκταρίου θα μας πει διάφορα πράγματα.

Mad Radio 106,2 και είναι η ώρα να σας πω τα θεάματα και το πού θα ξεπορτήσω σήμερα. Γιατί σήμερα έχουμε το μοναδικό SkyTube Van, το οποίο έρχεται για μία βραδιά γεμάτη beauty, μουσική, αλλά και πάρα πολλές εκπλήξεις. Παιδιά, θα είμαστε εκεί πέρα από τις 7 έως και τις 10 το βράδυ. Μπορείτε να μας βρείτε στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και εκεί πέρα τι θα γίνει, παιδιά. Έχουμε τη μεγάλη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, την οποία, παιδιά, την λατρεύω. Την άκουγα από όταν ήμουν πιο μικρή, που ήταν με αυτό το μπουκλέ μακρύ μαλλί και την θαύμαζα τόσο μα τόσο πολύ. Οπότε θέλω να σας πω ότι αυτή η βραδιά θα την αφιερώσουμε στην Ελένη μας, γιατί έτσι θέλω εγώ. Αλλά δεν θα τελειώσει εκεί. Συνεχίζεται, γιατί από τις 11.30 το βράδυ έως τις 2 τα μεσάνυχτα, το SkyTubes Van σε περιμένει στην πλατεία Κανάρι, στο Πασαλιμάνι, για make-up touch-ups. Δηλαδή, αν έχει χαλάσει λίγο το μακιγιάζ, πάμε να το φτιάξουμε εκεί. Επίσης, να ξέρεις, θα έχουμε και πάρα πολλά αστεία challenges, θα έχουμε beauty moments. Οπότε μπορείς να έρθεις και εσύ να γνωρίσεις από κοντά τη νέα SkyTubes Tubing Mascara της Maybelline New York και να ζήσεις μαζί μας την απόλυτη beauty εμπειρία. Επίσης, θέλω να ξέρεις ότι αυτή η SkyTubes Tubing Mascara της Maybelline είναι καταπληκτική. Έχει 24 ώρες διάρκεια, δεν μου τζουρώνει και βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Θα έχεις ένα βλέμμα καταπληκτικό. Είναι η στιγμή να φέρεις το φλερτ σου ώστε να το μαγνητήσεις. Εντάξει. Και θα έχουμε και το τελευταίο act της βραδιάς, αλλά δεν θέλω να σου πω κάτι παραπάνω. Θα τα δεις όλα από

0: κοντά, οπότε το μόνο που θέλω να θυμάσαι είναι Exclusive Beauty Activations, Glam Moments και το πιο iconic beauty stop. Θα σε περιμένουν σήμερα και θα είμαστε εκεί.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν για πολλές επιτυχίες και σε πολύ λίγο θα σας πω εγώ πώς να αποκτήσουμε τα τέλεια χείλη. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.

0: παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Τρελαίνομαι και μπορείς να το ακούσεις και εσύ εδώ στο Mad Radio 106,2. Φυσικά είσαι στην καλύτερη παρέα. Τα κορίτσια στην πόλη που είμαστε εδώ πέρα για να σου φτιάξουμε κάθε πρωινό τη ημέρα σου. Όμως τώρα δεν είναι μία απλή ώρα. Γιατί θα σου μάθουμε όχι απλά να λάμπεις, αλλά και πώς να μην μου τζουρώσεις το χείλο σου. Γιατί είναι η ώρα για. Και φυσικά είμαι εγώ εδώ, βρε, να σας δακταρίσω, η γκουρού της ομορφιάς σας. Και φυσικά, αν υπάρχει ένα beauty trend που επιστρέφει κάθε καλοκαίρι, αυτά είναι τα juicy χείλη με φυσικό χρώμα και ανεπιτίδευτη λάμψη. Το μυστικό λοιπόν βρίσκεται σε ένα αποτέλεσμα που δείχνει φρέσκο και δεν χρειάζεται συνέχεια να διορθώνεις μέσα στην ημέρα σου.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Η Troublemaker προτείνει το Genius Peel Off Big Brain Lip Stain. Το χρώμα αυτό λοιπόν έχει πάρα πολύ διάρκεια. Το Overdue It Lip Liner στην απόχρωση Bumble και για να αναδείξεις με φυσικό περίγραμμα τα χείλη σου. Το Pecular λοιπόν Lip Balm Sweet Tooth για ενυδάτωση και γλώσσι φινίρισμα το βάζεις στο τελείωμα και το αποτέλεσμα είναι juicy περιποιημένα χείλη που παραμένουν γεμάτα με χρώμα από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Διότι αυτό το peel off, να σου πω, είναι από αυτά που τα βάζεις και τα ξεφλουδίζεις και μετά μένει το stain.
1: Δεν το έχω δοκιμάσει
0: ποτέ. Είναι σαν να είναι τα χείλη σου, απλά έχουν χρώμα.
1: Να σας πω ότι χθες, παιδιά, στη Γαλιάντρα είχε private event το Troublemaker για εμάς και πήγαμε και δοκιμάσαμε τα προϊόντα τους και ήταν καταπληκτικά. Εγώ έχω πάθει έρωτα με τον μπλας, ας πούμε. Και πρέπει να τα δείτε.
0: Και έχει και πάρα πολύ ωραία γλωσσάκια τα οποία τα πατάς, είναι squeezy.
1: Ωραία. Εσείς θα δοκιμάσετε, ο κόσμος θα τα δοκιμάσει.
0: Φυσικά και θα τα δοκιμάσει. Κάθε Παρασκευή λοιπόν κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Οπότε τι θέλω να κάνεις? Θα στείλεις στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker και με αυτόν τον τρόπο θα μπεις και στην κλήρωση που έχουμε.
1: Με αυτόν τον τρόπο όμως, αν στείλεις μήνυμα σε αυτόν τον αριθμό που σου είπε η Κατερίνα, θα παίξεις και το παιχνίδι μαζί μας στον αέρα, το μάντησες και τι είναι. Σου δίνουμε ένα γρίφο, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, να λύσεις το γρίφο. Κάνε αυτό που σου είπε η Κατερίνα, στείλε στο 6936-646-656 και θα σε πάρουμε τηλέφωνο να παίξεις μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε? Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει για τα καλά πια, να είστε στο μάξι και να κατευθύνεστε στη δουλειά σας για να βγάλετε λεφτά και να πάμε διακοπές.
1: Ναι, όντως πρέπει να πάμε διακοπές. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εγώ πέρυσι στις διακοπές έπαθα κάτι πάρα πολύ αστείο. Ακούστε τι έγινε. Είχαμε μαζευτεί να πάμε να κάνουμε τα γενέθλιά μου, τα οποία είναι στις 9 Αυγούστου. Και ρε παιδί μου, είναι κατά καλό καιρό και αυτά, ξέρεις, δεν λειτουργούν πολλά μαγαζιά. Και έχουμε πάει τώρα Κρήτη. Και έχουμε μαζευτεί σε ένα μαγαζί που κάνει καραόκε. Mm-hmm. Ναι. Και σε αυτό το μαγαζί, λοιπόν, που είναι. Εμένα και οι φίλοι μου δεν με ακούνε να τραγουδάω, μόνο να τραγουδάω και να τρολάρω. Ωραία. Και μου λένε, ξέρω εγώ, έλα να τραγουδήσεις, να τραγουδήσεις. Τους λέω, παιδιά, δεν μπορώ, ντρέπομαι πάρα πολύ. Και μου λένε, έλα ρε σιγά,
2: τι τόσο θέατρο κάνεις, ντρέπεσαι να τραγουδήσεις.
1: Να τραγουδήσω είναι okay. Το χειρότερο μου, ντρέπομαι πάρα πολύ. Και τέλος πάντων, με τα χίλια ζόρια τραγουδάω, αλλά μπαίνω σε ρόλο, γιατί τραγουδάω μπουρλέσκ απευθείας. Τραγουδάω okay. Το Lady Marmalade και το τραγουδάω. Και δεν το περίμεναν, γιατί κανένας από αυτούς δεν με είχε ξανακούσει να τραγουδάω. Και ο ένας πνίγηκε, γιατί τρώγαμε τύπου αυτά τα popcorn που έχουν εκεί πέρα με τα ποτά. Και πνίγηκε και ξεκίνησε να βήχει. Ρε, και εμένα με είχε σε νευρικό γέλιο και ήμασταν σε μια τέτοια κατάσταση.
2: Πνίγεις κι εσύ?
1: Όχι, εγώ ευτυχώς δεν πνίγηκα.
2: Ωραία, άρα μια αστεία κατάσταση. Που μπορεί να ζήσετε κι εσείς, να ξέρετε. Έχετε κανονίσει διακοπές σας ή είστε τίποτα κανονικοί? Γιατί δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε, ο Κοτσόβολος εδώ πέρα σου δίνει αυτή την ευκαιρία να πας όπου θες με την παρέα σου. Γιατί έφτασε η στιγμή που το Karaoke Madness by Κοτσόβολος φτάνει στην Αθήνα επιτέλους για να τα κάνει όλα λίγο πιο δυνατά. Αυτή τη φορά η σκηνή σύνεται στο The Mall Athens, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει. Και τι εννοώ γι' αυτό? Γιατί κάπως έτσι θα κερδίσεις διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Το Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 3 έως και τις 7 το Karaoke Madness by Κοτσόβολος έρχεται στην Κοτσόβολος στο The Mall Athens στο επίπεδο 0. Κάθε εμφάνιση μπαίνει σε live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Ορίστε, εδώ πέρα είναι το τέτοιο. Μείνε συντονισμένος γιατί μαζί σου στο The Mall Athens θα είναι η Κόνη Μεταξά, Γιώργος Ντάβος και η Up in the Hype. Ενώ στις 3 έως 9 το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live από το σημείο που θα είναι η Κατερίνα Πευθύτση εδώ και το Κατερινάκι μας και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου μεταφέροντας όλο τον παλμό αυτού του Summer Party. Μπες στο mad.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Από τις 3 μέχρι τις 7, να το πούμε αυτό, γιατί είπες μέχρι τις 9 και μην νομίζουν ότι θα είμαστε εκεί πέρα όλη την ημέρα, κατάλαβες.
1: Επίσης, αν θέλεις τώρα, μπορείς να μας στείλεις και μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656, ώστε να σε καλέσουμε, γιατί αμέσως μετά θα έχουμε το παιχνίδι Μάντισες. Μην το χάσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα, ίδιο 106,2 και εμείς εδώ τα κορίτσια στην πόλη. Είμαστε έτοιμοι να σου κρατάμε συντροφιά όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10. Όμως τώρα, παιδιά, δεν έχουμε να σας πούμε μόνο αυτό. Έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά πράγματα.
1: Και σίγουρα είναι το τι θα κάνετε σήμερα το βράδυ. Θα κάτσετε όλοι σπίτι σας γιατί το Mad Video Music Awards 2027, το μουσικό event της χρονιάς, έρχεται στο Mega σήμερα το βράδυ. Επικοί καλλιτέχνες, ό,τι χάσατε από κοντά. Δεν πειράζει, σας το έχουμε όλο έτοιμο. Εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή τον μοναδικό Θέμη Γιωργαντά. Σήμερα το βράδυ στις 9 η ώρα αποκλειστικά στο Mega θα κάτσετε να το απολαύσετε.
0: Ισχύει. Πρέπει όντως να καθίσετε να το απολαύσετε γιατί εμείς το είδαμε από κοντά. Όμως ας μην μείνουμε μόνο σε αυτό. Γιατί τώρα θα μάθουμε τα νέα, το τι έχει συμβεί στην ημέρα, τις ειδήσεις ρε παιδί μου και την επικαιρότητα. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα σας. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στη Λιτή Θεσσαλονίκη συντοπίστηκαν δύο επανθρακωμένες ορίοι μετά από πυρκαγιά, η μία του 66χρονου πατέρα και η δεύτερη πιθανότητα του 12χρονου γιου του. Η μητέρα του παιδιού νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από απεγκλωβισμό. Γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε Τούμπα και Πηλαία στη Θεσσαλονίκη. Τα γκαζάκια τοποθετήθηκαν στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούς Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη και του πολιτευτή και της πολιτευτή πρώτης Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα. Η Αφροδίτη Νέστορα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως επίσης και άλλα 4 άτομα με αναπνευστικά προβλήματα. Δύο βασικά σενάρια εξετάζονται για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Υποχώρηση εδάφους λόγω έλλειψης αντιστήριξης κατά την εξκαφή ή κακοτεχνίες στο νέο κτίριο. Στον εισαγγελέα σήμερα οι 5 συλληφθέντες. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος. Ο αγαπημένος Ταμτάκος συνεργάστηκε με σημαντικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες, ενώ πρωταγωνίστησε σε 9 κινηματογραφικές ταινίες και πολλές θεατρικές παραστάσεις. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο SkyTubes on Tour.
4: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live, με την Κατερίνα Πευτίτση και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος, γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mad.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ πέρα συνέχεια. Πάντα είναι μαζί σου, κοντά σου, για να σου λένε πράγματα. Και τώρα, παιδιά, θα συζητήσουμε για το ποιος είναι ο μεγαλύτερός μας εφιάλτης. Βρυσίδα, έχεις κάτι να πεις αυτό?
1: Ο μεγαλύτερός μου εφιάλτης. Δεν ξέρω που είμαι στην εκπομπή αυτή τη στιγμή. Δεν έχω ιδέα, να σου πω την αλήθεια. Εφιάλτης ίσως είναι να χάσω κάποιον άνθρωπο δικό μου. Mm-hmm. Ξέρεις, αυτό που δεν το περιμένεις και να μην έχω πει τα λόγια που θα ήθελα σε αυτόν τον άνθρωπο, ναι, κάπως. Να μην έχω ζητήσει συγγνώμη, να μην το έχω πει σ' αγαπώ, να μην το έχω πει σ' αγαπώ αρκετές φορές, ενώ όσες φορές το νιώθω. Κάπως έτσι βασικά.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Να σου πω την αλήθεια, και εμένα αυτός είναι ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης. Βέβαια, να σου πω ότι χθες που κοιμήθηκα είδα έναν άλλον εφιάλτη. Είδα ότι είχα
1: καλά,
0: πάει.
1: Καλά, νομίζω που βλέπουμε στον ύπνο μου.
0: Όχι, όχι, αλλά θέλω να σου πω για να καταλάβεις λίγο το ότι πώς αυτοί οι εφιάλτες έρχονται στον ύπνο μας, όντως. Είχα δει ότι έμενα σε ένα σπίτι στη λίμνη και είχα κάτι τέρατα.
1: Βουλιαγμένη συνέχεια κολυμπήσεις.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Καλά να πάθεις. Και μάλιστα, να βλέπεις τον ύπνο σου τέρατα.
0: Παιδί μου, είχα κάτι τέρατα τα οποία δεν σε δάγκωναν. Ήταν ένα πορτοκαλί που έμοιαζε με σκύλο, δεν ήταν σκύλος. Το οποίο σε ρούφαγε όμως. Σου ρούφαγε το δέρμα.
1: Κάτι τέτοιο και εγώ που με ρούφουν. Ναι. Το έλεγα του πάνε.
0: Λες, μπορεί να επηρεάστηκα και από αυτό, φίλε. Και έβλεπα κάτι τέτοιο και εγώ το ονόμασα τα τέρατα του Λόχνες.
1: Αλλά ονόμασε το. Έβαλε τίτλο στο νερό σου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ με την. Παιδιά, τι
0: έβαλα τίτλο. Έβαλα τίτλο. Και εκτός αυτού θέλω να σου πω.
1: Στην πραγματική ζωή, ποιος είναι ο μεγαλύτερος ρόλος.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Ότι όντως νιώθω ότι αυτό κάπως μεταφράζεται στην πραγματική ζωή. Ότι φοβάμαι πάρα πολύ το άγνωστο. Δηλαδή αυτά τα τέρατα δεν τα ήξερα, δεν ήταν γνώριμα σε μένα.
1: Ενώ άμα τα ήξερε, δηλαδή άμα ήταν τέρα σε όντω που γνωρίζει, δεν θα έχει πρόβλημα. Λες, τον ξέρω αυτό το δεινόσαυρο που θα με φάει. Οπότε δεν έχω πρόβλημα.
0: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά φόβος για το άγνωστο σου λέω. Πώς γίνεται αυτό, πώς μεταφράζεται.
1: Δεν φεύγω.
0: Από την πραγματική ζωή στα όνειρα. Ούτε εσείς μη φύγετε, μην πάτε πουθενά, γιατί σε πολύ λίγο, παιδιά, θα έχουμε να σας πούμε πράγματα. Θα έχουμε ταρό, θα έχουμε νέα, θα έχουμε hot θέματα να συζητήσουμε μαζί σας.

0: Καλημέρα! Λοιπόν, παιδιά, συνειδητοποιήσαμε ότι μας έχουν στείλει πάρα πολλοί άνθρωποι μήνυμα και δεν τους έχουμε πει καλημέρες, έτσι. Οπότε να πω αρχικά καλημέρα στον Κωνσταντίνο, να πω καλημέρα στην Κωνσταντίνα, τη συνονόματή του, να πω καλημέρα και στον φίλο μου τον Μπάμπη, στο αγόρι μου τον Βασίλη, που λογικά είναι αυτή τη στιγμή ο Ρωστούλης. Πες του περαστικά, Βρυσίδα.
1: Α, περαστικά.
0: Να πούμε καλημέρα λοιπόν σε όλους όσους μας ακούτε, στην Ανδρομάχη, στην Τόνια, στον Μιχάλη, στην Μάγια. Να πούμε καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλημέρα, λοιπόν.
1: Καλημέρα. Εγώ λέω, άμα μας ακούει κανένα ασθενοφόρο, να είναι λίγο alert, γιατί μπορεί να πάρει καρδιά η Ιωάννα. Να τη δώσουμε καρδιακά. Πάθηκα ενία, θα είχαμε 20χρονα γίνονται να πάθουν ένα πρόβλημα.
2: Είμαι μόνο 21. Νιώθω ότι απειλούμε εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω.
2: Η υγεία τη καρδιά μου βρίσκεται σε κίνδυνο.
0: Θα πάθω έμφραγμα. Χρόνια πολλά στην αδερφή μου να πούμε.
1: Γιατί γενέθλια.
0: Γενέθλια, ναι. Χρόνια πολλά, Μαργαρίτα.
1: Ωραία, αφού είπε χρόνια πολλά στη Μαργαρίτα, θέλω να πω και χρόνια πολλά σήμερα όσου γιορτάζουν 1 Ιουλίου, που είναι ο Ανάργυρο, ο Κοσμά, Δασμιανό, Μαυρίκιο, Μαυρικία. Όλοι αυτοί λοιπόν σήμερα γιορτάζουν χρόνια πολλά σε όλου.
0: Δεν γιορτάζει
2: και
0: μόνο
2: εμένα
0: αυτό.
2: Έπρεπε να γιορτάζεται όλο το μήνα, γιατί είχα γενέθλια.
1: Καλά, το μήνα, γιορτάζεται και το χρόνο.
2: Έπρεπε να με γιορτάζεται όλο το μήνα.
1: Α, παιδιά, και εγώ τον 18 Οκτωβρίου είχα γενέθλια, έπρεπε να με γιορτάζεται όλο το χρόνο, εντάξει.
0: Ωραία, ωραία. Τελευταίο. Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνή ημέρα ρεγκετών.
1: Α, ρεγκετών.
0: Αλλά είναι και Διεθνή ημέρα ανέκδοτου. Οπότε θα σα πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
1: Τέλεια.
0: Λέει ο ασθενή. Πάει ένα ασθενή σε έναν γιατρό και του λέει: Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου. Και τι το απαντάει ο γιατρός?
1: Και του είπε:
0: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι? Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι το στο μάτι.
1: Ό,τι να είναι. Αχ, παιδιά, μην πάτε πουθενά, γιατί κάτι τέτοια θα έχουμε και σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα σας αφήνουμε με πολύ, πολύ ωραία μουσική, περισσότερη ενέργεια και τα λέμε σε λίγο.

0: this is Calvin Harris.
1: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη. Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κωμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Spencer's Film.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Καλώς τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Όπως πολύ καλά άκουσες και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Ναι, ναι. Λοιπόν, μπορεί να μην διαλέγουμε πώς ξεκινάει η μέρα, αλλά μπορεί να διαλέξουμε με τι διάθεση θα τη ζήσουμε. Εμείς λοιπόν διαλέγουμε χαμόγελο, καλή μουσική και ωραία παρέα. Και γι' αυτό το λόγο την Παρασκευή, να ξέρετε, κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Και θέλω να κάνεις το εξής. Θέλω να στείλεις στο Viber του σταθμού 6936 646 656 το όνομα τεπώνυμό σου και τη λέξη Troublemaker. Αυτά τα δύο απλά βήματα θέλω να κάνεις και έτσι θα μπεις και στην κλήρωση. Είμαι η Κατερίνα Πεφτίτση.
4: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
5: Και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και θέλεις μήπως να πας Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη?
2: Ναι.
5: Θέλει συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, δωρεάν διαμονή στην Ibiza και VIP access στο Ushuaia για να δεις live τον Calvin Harris. See your summer Mad Radio 106,2.
2: Επίσης, παιδιά, θα έχουμε και την Madame Zaira που αν στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656, εμείς θα σε καλέσουμε για να σου πει με μία κάρτα ταρό το μέλλον σου, το οποίο δεν χρειάζεται να είναι πια βέβαιο. Σε αυτό όμως θα βοηθήσει και η ενδοσκόπηση που θα κάνουμε και θα συζητήσουμε αν μας απασχολεί να είμαστε όμορφοι για εμάς ή για τους γύρω μας. Αλλά δεν θα σε αφήσουμε έτσι. Θα σε αφήσουμε να αδράξεις την ημέρα σου με μία φράση επιβίωσης.

0: Καλημέρα! Μάντρα 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ, ή θα συντονιστούμε και θα πούμε μια καλημέρα, ή θα συντονιστεί και δεν με λέει κανένας. Αυτό είναι για τα κορίτσια με δέπη.
1: Ήταν τέλειο συντονισμός όμως, γιατί το πάμε ταυτόχρονα ακριβώς.
0: Κάναμε και χορευτικό. Φέραμε το μικρόφωνο στα μούτρα μας.
1: Έλαντε.
0: Λοιπόν, τώρα όμως είναι η πιο ωραία ώρα γιατί ακούς τα hot νέα από το
2: mart.gr.
1: Και έρχομαι να σου πω για το ζώδιο του καλοκαιριού. Όλα όσα πρέπει λοιπόν να ξέρεις για τα καρκινάκια. Η καρκίνη λοιπόν 22 Ιουνίου με 22 Ιουλίου είναι το ζώδιο του καλοκαιριού και ανήκουν στο στοιχείο του νερού. Είναι ιδιαίτερα συναισθηματικοί, προστατευτικοί, δίνουν μεγάλη αξία στην οικογένεια αλλά και στους αγαπημένους τους. Ο κυβερνήτης τους είναι η σελήνη. Γι' αυτό και η διάθεσή τους μπορεί να αλλάζει εύκολα. Αγαπούν την ασφάλεια, το σπίτι και τις στιγμές με δικούς τους ανθρώπους. Μπορεί να φαίνονται έτσι σκληροί εξωτερικά, όμως στην πραγματικότητα είναι πολύ ευαίσθητοι. Έχουν πολύ ευαίσθητη καρδούλα.
3: Αυτό το επιβεβαιώνω γιατί είναι η αδερφή μου καρκινάκι και είναι και η μαμά μου. Οπότε όντως είναι λίγο γίνονται έτσι έξαλες, αλλά.
0: Έχουν ευαίσθητη καρδιά.
3: Έχουν ευαίσθητη καρδιά, ρε παιδί μου.
0: Μιλάμε γενικότερα. Δεν έχει διαφορά στις γυναίκες, στους άντρες. Έχει διαφορά στις γυναίκες, άλλος ένας άντρας καρκίνος.
3: Δεν ξέρω απλά... κιόλας άντρα καρκίνο πιστεύω. Να σου πω.
1: Μπορεί να εδώ πέρα λέει τα γενικά χαρακτηριστικά επιδοπλίστων, ρε παιδί μου. Ναι, δεν είναι ότι είναι κάτι συγκεκριμένο. Ο μήνος όμως δεν ανήκει μόνο στα καρκινάκια.
3: Όχι, ανήκει και σε εσάς παιδιά, γιατί αν θέλετε να δείτε και εσείς live τον Calvin Harris στο Ushuaia, μπορείτε να το κάνετε, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ίμπιζα, το ξέρατε. Θα πάτε Ίμπιζα, παιδιά. Μέσα στην επόμενη ώρα, όταν ακούσετε το τραγούδι του Calvin Harris, μπορείτε να στείλετε μήνυμα αμέσως στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 γράφοντας τη λέξη Ibiza και το όνομα τεπώνυμό σας. Να κάνετε follow εννοείται το Priority Travel στο Instagram και κάθε μέρα, κάθε ώρα θα έχετε και εσείς την ευκαιρία να μπείτε στην κλήρωση ώστε να διεκδικήσετε το να δείτε από κοντά τον καταπληκτικό καλλιτέχνη Calvin Harris στο club το μεγαλύτερο που είπαμε στην Ushuaia. Και θα γίνει, παιδιά, αυτή η συναυλία θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιουλίου και είναι τα πάντα πληρωμένα όλα. Αεροπορικά, διαμονή. Τι να σας πω, καλή επιτυχία. Σε πάρα πολύ λίγο πάντως θα λύσουμε μία απορία, ρε παιδί μου, που μας απασχολεί για σήμερα, για το αν είμαστε όμορφοι για εμάς ή για τους γύρω μας. Οπότε στείλε μας την άποψή σου στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656. Αλλά τώρα πάμε να turn the lights off για να μπούμε λίγο στο vibe.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και είμαστε ακόμα στην πόλη εδώ μαζί σου καθημερινά να σου φτιάχνουμε τη διάθεση και να σου ανοίγουμε και την καρδούλα για να μας πεις όλα όσα σκέψεις, έχεις σκέψεις μέσα στην ψυχούλα σου. Γιατί τώρα είναι η ώρα για... Group
1: Therapy. Ακριβώς, και θέλω να πω ότι θα συζητήσουμε για το αν μας απασχολεί να είμαστε όμορφοι για εμάς ή για τους γύρω μας. Θέλω να ξεκινήσω βέβαια με το μήνυμα που μας έχει στείλει η Βίκη, η οποία μας λέει: όταν νιώθουμε καλά με αυτό που είμαστε, η αυτοπεποίθηση και η γαλήνη αντανακλώνται φυσικά και γίνονται ορατές και στους άλλους. Και έχει πάρα πολύ δίκιο, παιδιά. Όντως μπορούμε.

0: να προβάλλουμε το πώς αισθανόμαστε. Εγώ, ας πούμε, τώρα που έκοψα τα μαλλιά μου και αισθάνομαι γκλαμ, βγαίνει αυτό και προς τα έξω.
1: Μάλιστα.
2: Και εγώ όταν κάνω μερικά touch ups, ας πούμε, στον εαυτό μου, νιώθω πολύ καλύτερα με τον εαυτό μου. Οπότε μετά φαίνομαι και πολύ καλύτερα.
1: Άρα μας απασχολεί να είμαστε όμορφοι για εμάς.
2: Για εμάς
1: πιο μας.
2: Πολύ, όχι.
1: Αυτό θα πρέπει να ήταν μότο. Όμορφοι για τον εαυτό μας, όχι για τους άλλους.
0: Ισχύει, αλλά αν θέλουμε, όντως μπορούμε να είμαστε όμορφοι για τον εαυτό μας.
1: Ναι, και θα σου πω πού θα πας να γίνεις όμορφος. Γιατί σήμερα το μοναδικό Sky Tubes Van έρχεται για μια βραδιά γεμάτη beauty, μουσική και εκπλήξεις από τις 7 έως τις 10 το βράδυ. Το βρίσκω στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαια, στη μεγάλη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα. Θα πας να βαφτείς να γίνεις Ελένη.
0: Θα τρελαθώ.
1: Και η βραδιά συνεχίζεται μετά, να ξέρεις. 11.30 το βράδυ έως τις 2 τα μεσάνυχτα, το Sky Tubes Van σε περιμένει στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι. Για make-up touch-ups, fun challenges, για μια beauty εμπειρία που δεν χάνεται με τίποτα. Δοκίμασε επίσης τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York και ανακάλυψε πόσο εύκολη μπορεί να είναι αυτή η αφαίρεση μόνο με απλό χλιαρό νερό. Σε ένα πέρασμα, σε 3 δευτερόλεπτα, τσακ μπαμ, έτσι. Για exclusive beauty activation και δώσε το look σου ένα απόλυτο festival glow.
0: Μετά, παιδιά, από εδώ πρέπει να είστε πάρα πολύ σε ετοιμότητα και να στείλετε μήνυμα τώρα στο Viber μας 6936 646 656 να σε καλέσουμε, γιατί έρχεται η Madame Ζαΐρα με τα ταρό της.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μην ακούς τον γκον γκον γκον που λέει δεν θέλω να φύγεις, αλλά μείνεις εδώ μαζί μας. Γιατί είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και είμαστε εδώ για σένα, δεν είμαστε για μας. Είμαστε εδώ για να σου φτιάχνουμε τη διάθεση, για να σου λέμε το μέλλον σου. Γιατί είναι η ώρα για τα. Ταρό. Λοιπόν, είναι εδώ πέρα η Κάτια. Ακούστε πολύ προσεκτικά. Και η Κάτια λέει τα ταρό. Και μάλιστα τα λέει πάρα πολύ καλά. Τα φέρνει εδώ κάθε μέρα μπροστά τη. Τα βγάζει μια τράπουλα και τα λέει σε έναν ακροατή.
1: Μια κάρτα.
0: Μια κάρτα, ναι, όχι όλα.
1: Έχουμε ακροατή όμως. Ναι.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Πώς σε λένε,
2: Ονομάζομαι Χάρης, αλλά νόμιζα ότι η Μαντάμ Ζαΐρα θα μου πει τα ταρό, όχι Κάτια.
1: Θα σου πει η Μαντάμ Ζαΐρα, η οποία θα τη φέρουμε.
0: Η Κάτια είναι, λοιπόν.
1: Η Κάτια είναι. Απλά θέλουμε να το κάνουμε λιανά στον κόσμο, ότι τα λέει όντως, κατάλαβες, ότι δεν κάνουμε πλάκα εδώ πέρα. Οπότε πρόσεξε τι θα ρωτήσεις.
0: Χάρη.
2: Εμένα με απασχολεί πάρα πολύ ένα επαγγελματικό σταυροδρόμι που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, για πες.
2: Πάει να κλείσει μια πάρα πολύ καλή συμφωνία. Θέλω να ξέρω αν θα πάει καλά ή όχι.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Σου έχει τύχει το Ten of Swords, που αν το πάρουμε πρακτικά με αυτό που βλέπουμε, είναι ένας άνδρας σφαγμένος.
1: Ωραία.
0: Έχει 10 μαχαίρια πάνω του.
1: Το σφάξανε με το Χάρη.
0: Αυτό τι σημαίνει όμως, περίμενε. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Δεν σου έχει τύχει ανάποδα η κάρτα αρχικά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει.
1: Ανάποδα δεν είναι καλά.
0: Είναι άλλη ερμηνεία. Αυτό έτσι όπως το έχουμε ρίξει τώρα σημαίνει ότι εσύ έχεις διχαστεί και ότι εσύ κάπως σαμποτάρεις τον εαυτό σου, γιατί φοβάσαι να προχωρήσεις και να πας μπροστά σε κάτι.
1: Χάρη.
0: Είσαι καλά.
2: Τέλεια, εξαιρετικά, όχι, μια χαρά. Ναι, εγώ το πήγα μπροστά. Το θέμα είναι να πάρουν την απόφαση άλλοι.
0: Ναι, κάτι έχει γίνει πάντως εδώ πέρα, γιατί υπάρχει κάτι σαν μικρό σαμποτάζ. Δηλαδή, υπάρχει κάτι το οποίο στέκεται εμπόδιο στο να.
2: Λέβαια, πάρα πολύ.
0: Μπορεί, π.χ. αυτό το κάτι μπορεί να είναι από άνθρωπος, μπορεί να είναι χρόνος, μπορεί να είναι γραφειοκρατία, μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Πάντως, υπάρχει κάτι το οποίο είναι σαν να τραβάει πίσω αυτό που θέλεις να κάνεις.
2: Είναι όλα όσα είπες, να ξέρεις.
0: Α, μια χαρά.
2: Ακριβώς όμως.
0: Είδες πως καλή είναι η Κάτια που λέει τα ταρό. Ήθελες τη Ζαΐρα εσύ.
2: Πάρα πολύ, Κάτια.
0: Παρακαλώ, Χάρη μου.
2: Ελπίζω αυτός ο μαχαιρωμένος να είναι ακόμα ζωντανός, έτσι.
0: Ο μαχαιρωμένος, εννοείται ότι
1: δεν
0: είναι
1: τον πέτυχε καλά.
0: Είναι τα 5-6 μαχαίρια πάνω του. Φιλάκια πολλά, Χάρη.
2: Ευχαριστούμε
0: που είσαι στην παρέα μας. Φιλάκια, για αν δεν ήσουν σήμερα εσύ ο τυχερός, δεν πειράζει. Αύριο πάλι συντονιζόμαστε την ίδια ακριβώς ώρα, ώστε να σου διαβάσω μια κάρτα.
1: Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια από Mad Radio 106,2 για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια και τα λέμε και εμείς σε πολύ λίγο.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Εδώ πέρα καθημερινά 7 με 10 σου κρατάμε συντροφιά. Και ποιες είμαστε εμείς, τα κορίτσια στην πόλη.
1: Αλλά δεν σου κρατάμε μόνο συντροφιά. Όχι, σου λέμε και τι μπορείς να κάνεις. Γιατί το Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, αυτό το μουσικό event της χρονιάς που έγινε έτσι πανζουλισμός, έρχεται τώρα και στο Mega. Γιατί έχουμε επικούς καλλιτέχνες, έχουμε εκρηκτικά acts, έχουμε μοναδικές βραβεύσεις και φυσικά έχουμε για παρουσιαστή τον Θέμη Γεωργαντά. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, μπορείς να το δεις και εσύ αποκλειστικά στο Mega.
2: Αποκλειστικά λοιπόν όμως μαθαίνεις και τις ειδήσεις από το News Bomb από εμάς. Για τα τελευταία νέα λοιπόν, στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα Μάνο.
3: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, η Τούμπα και Πηλέα στη Θεσσαλονίκη. 5 τραυματίες. Τοποθετήθηκαν στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούς Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκη Σάβα Αναστασιάδη και του πολιτευτή πρώτης Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα. Η Αφροδίτη Νέστορα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στη ΜΕΘ η μητέρα της. Στη Λιτή Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν δύο επανθρακωμένες σωροί μετά από πυρκαγιά, η μία του 66χρονου πατέρα και η δεύτερη πιθανότητα του 12χρονου γιου του. Η μητέρα του παιδιού νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από απεγκλωβισμό. Δύο βασικά σενάρια εξετάζονται για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, υποχώρηση πεδάφους λόγω έλλειψης αντιστήριξης κατά την εξκαφή ή κακοτεχνίες στο νέο κτίριο. Στον εισαγγελέα σήμερα οι 5 συλληφθέντες. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος. Ο αγαπημένος Ταμτάκος συνεργάστηκε με σημαντικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες, ενώ πρωταγωνίστησε σε 9 κινηματογραφικές ταινίες και πολλές θεατρικές παραστάσεις. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην Πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο SkyTubes on Tour.
5: Hi, this is Calvin Harris.
6: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη. Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Save your summer. Mad Radio 106,2.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Μαύρη σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio. I had a dream.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και είσαι μαζί μας εδώ τα κορίτσια στην πόλη 7 με 10 το πρωί. Μην κοιτάτε τα μαλλιά μου, παιδιά.
1: Ξαφνικά σε βλέπω με καρφάκια σλάς αφέλειες.
0: Ναι, ναι, το δοκίμαζα ένα νέο look στο μαλλί μου. Ένα νέο λουκάκι.
1: Τώρα θες να πεις και τι ώρα
0: είναι. Αλλά ξέρεις γιατί, περίμενε. Ξέρεις γιατί το δοκιμάζω. Γιατί έχουμε την Beauty Guru που θα μας πει πάρα πολλά beauty tip. Γιατί τώρα είναι η ώρα για. Πες μου το μαλλί, ήταν καλό look.
1: Νόμιζα θα πεις του trouble του maker.
0: Ανέρεση.
1: Αλλά λέω εντάξει.
0: Όχι, δεν θα το έκανα αυτό γιατί είναι σημαντικό.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Στα σημαντικά είμαι σοβαρή.
1: Αν αγαπάς το φυσικό make-up που δείχνει περιποιημένο χωρίς να φαίνεται υπερβολικό, άκου λοιπόν αυτό το tip που έχω εδώ πέρα να σου πω, γιατί θα σου φανεί πολύ χρήσιμο. Για χείλη λοιπόν που δείχνουν πιο γεμάτα και φυσικά ζουμερά, ξεκίνα να εφαρμόζεις το μολύβι Overdue It Lip Liner στην απόχρωση Spit It Out, ελαφρώς έξω από το φυσικό περίγραμμα, μόνο στο κέντρο του άνω και κάτω χείλους, και στη συνέχεια χρησιμοποίησε το Genius Peel Off Big Brain Lip Stain για ένα ομοιόμορφο χρώμα που διακεί όλη την ημέρα. Και ολοκλήρωσε με το Pecular Lip Balm Sweet Tooth στο κέντρο μόνο των χιλιών για επιπλέον λάψη και όγκο. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ζεστό, plumped look και κολακεύει κάθε make-up εμφάνισή σου και παραμένει και φρέσκο για πάρα πολλές ώρες. Φυσικά μην ξεχνάτε ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα από Troublemaker, και τι θέλω να κάνεις. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656, το ονοματεπώνυμο σου, τη λέξη Troublemaker, και έτσι μπαίνεις και στην κλήρωση. Μην
0: Οπότε,
1: το ξεχνάς.
0: Θέλουμε να ψαρέψουμε εσάς έτσι για την κλήρωση. Σε λίγο όμως θα σας πούμε για έναν άλλο ψαρά, 15χρονο συγκεκριμένα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Και ναι, καλημέρα. Ό,τι και να γράφει το πρόγραμμά σου, σήμερα βάλε έτσι ένα χαμόγελο στην αρχή του και μουσική στην υπόλοιπη μέρα σου.
1: Δεν θέλω.
0: Γιατί?
1: Δεν θέλω, γιατί έχω πολλά πράγματα σήμερα. Λοιπόν, θέλω να σου πω για ένα 15χρονο ψαρά που έδινε σε ένα. Όχι ένα λογοκέφαλο, πάρα πολύ λογοκέφαλο, να ξέρετε, πιασέ. Πάρα πολύ.
0: 158.
1: 158.
0: Μπράβο.
1: Λαγοκέφαλου.
0: Έκανε ρεκόρ.
1: Ακριβώς.
0: Όντως
1: ναι.
0: Έσπασε ρεκόρ. Να σας πω κάποια πράγματα αρχικά για τους λαγοκέφαλους, γιατί μπορεί κάποιος να μην ξέρει. Λοιπόν, είναι ένα ξενικό.
1: Τι να μην ξέρει, γίνει χαμός.
0: Ναι, μπορεί να μην ξέρει αυτά. Είναι 5 fun facts πρακτικά. Ωραία. Είναι ότι είναι ένα ξενικό είδος το οποίο έφτασε στη Μεσόγειο μέσω της διόργας του Σουέζ. Έχει μια πανίσχυρη τοξίνη που λέγεται τετροδοτοξίνη και μπορεί να είναι θανατηφόρο για τον άνθρωπο.
1: Άμα τον φάει.
0: Ναι.
1: Όχι να τον δαγκώσει.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει να τον φάει.
0: Ναι, ναι, άμα το φάμε. Αν εμείς το φάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχει 4 πολύ δυνατά δόντια τα οποία είναι σαν ράμφι και μπορούν να κόψουν πετονιές, δίχτυα, ακόμη και δάχτυλα.
1: Και δάχτυλα, ναι.
0: Επίσης, ναι, δυστυχώς. Επίσης, όταν νιώθει ότι απειλείται, φουσκώνει και γίνεται σαν μπαλόνι,
1: σαν μπαλόνι
0: για να τρομάξει
1: τις
0: τρευταίες του. Και το τελευταίο fun fact είναι ότι θεωρείται απειλή για το θαλάσσιο οικοσύστημα. Γιατί τρέφεται με πάρα πολλά διαφορετικά είδη και δεν έχει φυσικούς εχθρούς στη Μεσόγειο. Οπότε μπορεί να τα φάει.
2: Τρέφεται μέχρι και με τον ίδιο του τον εαυτό, παιδιά. Αυτό λέγανε, ότι είναι τύπου κανίβαλος.
1: Μπορεί να φάει κανίβαλος. Μπορεί να φάει και άλλο.
2: Αν δεν έχει φαγητό, θα φάει τη θεία του.
0: Απαναγία.
2: Γιατί να μην τη φάει.
0: Να δούμε γιατί το πιάσε και αυτός ο 15χρονος.
1: Να ξέρεις, ο 15χρονος το πιάσε γιατί είναι ψαράς και έχει γίνει κήρυξη. Οι ψαράδες, βέβαια, επαγγελματίες, όχι εμείς να βγούμε με απόχειες και να ψάχνουμε, να πιάνουμε. Να ξέρετε ότι το πληρώνει με το κράτος. Όσο προς το λογοκέφαλο βγάλει το κιλό, πληρώνει, σου δίνει λεφτά.
0: Και εγώ γι' αυτό σου λέω ότι θα κάνω στροφή στην καριέρα μου.
1: Θες να γίνεις ψαρά.
0: Αναγκαστικά τώρα.
1: Α, για να βγάλεις λογοκέφαλο. Μας βοηθάς πάρα πολύ. Να ξεκινήσω να κολυμπάμε στις θάλασσες. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ξεκίνα.
0: Ευθύς αμέσως πάω.
1: Αυτό ήθελα να πω. Κάτια. Κατρίνα.
0: Ναι. Τι να πω, ρε παιδιά.
1: Ωραία. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα σας δώσουμε τη φράση που συνοδεύει για όλη την ημέρα. Τροφή για σκέψη. Μην πάτε πουθενά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούς Μάντρα 106,2 και ήρθε η ώρα σιγά σιγά να κλείσουμε αυτή την εκπομπή για σήμερα. Ήταν μια Τετάρτη που ήταν 1 Ιουλίου, ξεκινάει ο μήνας. Λίγο περίεργα ξεκινάει, αλλά είναι στη δύναμή μας να τον αλλάξουμε. Και τώρα θα σου δώσουμε και μια λέξη, όχι λέξη, πρόταση. Μεγάλη μια πρόταση, μια φράση, ρε παιδί μου, που θα συντροφεύει για όλη την ημέρα. Κάτσε να την ακούσεις καλά, γιατί τώρα είναι το Quote
1: of the Day. Και σου έταξα από την αρχή ότι θα είναι μια φράση αφιερωμένη στην επιβίωση. Οπότε άκουσε την καλά, εσύ που θέλεις να επιβιώσεις και αυτή την εβδομάδα. Η επιβίωση δεν ανήκει στον πιο δυνατό, αλλά σε εκείνον που δεν τα παρατάει ποτέ και ξεκινάει εκεί που τελειώνουν οι δικαιολογίες. Όταν δηλαδή πάψεις να δικαιολογήσεις τον ίδιο σου τον εαυτό κυρίως, εκείνη που θα ξεκινήσεις, φιλέ. Οπότε εγώ θα ξεκινήσω με κάτι. Θα πω χαιρετίσματα στον Καπτανίκο. Καπτανίκο, να πλέετε καλά εκεί που είστε και κάπου εδώ, όπως καταλάβατε, για να τον χαιρετάμε και αυτόν τον άνθρωπο. Τα κορίτσια στην πόλη βάζουν τελεία. Ήμασταν μαζί σας η Κάτια Νεκταρίου,
0: η Βρυσίτα Ανδριώτου
2: και η Κατερίνα Πευτίτση. Και φυσικά στον ήχο είχαμε τη μοναδική Ιωάννα Ντουράν.
1: Ντουράν,
2: τόσο καλό που το λες και δυο φορές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 7 με 10 το πρωί.
1: Μέχρι βέβαια να έρθει αυτό το αύριο, θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
2: Και στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιτιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
0: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τεταφίλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
1: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης.
2: Φιλούμπε σας.
0: Φιλά και πολλά.
1: Άιντε τσάω. Μουά.
3: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο SkyTubes On Tour.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και θέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο χορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Ο ήχος

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Αυτό. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα σε όλες και σε όλους σας. Τι κάνετε, πως είστε? Γέννης του Μπάνο στο μικρόφωνο, όπως γίνεται κάθε πρωινό 10 με 1 με το WhatsApp εδώ στο Mad Radio 106,2. Πάρα πολλά να πούμε σήμερα, πάρα πολλά να κάνουμε. Έχουμε μπει για τα καλά στον Ιούλιο και θα περάσουμε πολύ όμορφα με περισσότερη μουσική.
0: Mad Radio 106,2.

Την 1η Ιουλίου, καλό μήνα! Το να δουλεύεις ενώ το feed σου γεμίζει με παραλίες είναι εντελώς cringe. Αν το μυαλό έχει ταξιδέψει ήδη, σε νιώθω απόλυτα. Μην αφήνεις τα red flags του γραφείου να ρίξουν το vibe σου σήμερα. Κάνε skip τα ανούσια drama, πάρε το παγωμένο σου καφέ, βάλε τα όρια σου και θυμίσου εσύ είσαι ο main character. Μέση της εβδομάδας, δική σου ημέρα, το WhatsApp πάντα εδώ και έχει κάτι καταπληκτικό. Όλο καινούριο WhatsApp Under 30 λέγεται. Για πρώτη φορά οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια, έτσι τώρα μπορούν να τα ζουν όλα πολύ περισσότερο. Είσαι στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Αν θέλεις να δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia Club της Ibiza μέσα στην επόμενη ώρα, όταν ακούσεις το τραγούδι του Calvin Harris, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2 στο γνωστό αριθμό 6936-646-656. Γράψε Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου, κάνε follow το Priority Travel στο Instagram και μπες στην κλήρωση. Καλή επιτυχία!
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel.

Mad Radio 106,2. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα 10 και 20. Ο πιο ζεστός και ανέμελος μήνας του καλοκαιριού μόλις έκανε ποδαρικό, όπου και αν βρίσκεσαι αυτήν την ώρα, είτε στο γραφείο, είτε στο αυτοκίνητο, είτε ετοιμάζεις την πρώτη βαλίτσα των διακοπών, δυνάμωσε την ένταση. Η διάθεση αλλάζει στο ερτολόγιο. Χρόνια πολλά Αγίων Αναργύρων, στον Ανάργυρο, την Αναργύρη, τον Κοσμά, τον Δαμιανό και την Δαμιανή. Στέλνουμε ευχές σε όλες και σε όλους. Το ταξίδι είναι πάντα μια προσφορά της Hellenic Seaways. Ταξίδι στα νησιά του Σαλονικού. Η απάντηση είναι Hellenic Seaways. Ταξιδεύουμε γρήγορα και άνετα. Από Πειραιά για Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και έκπτωση 50% για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Κάνε τώρα κράτηση στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο See More Application. See όπως η θάλασσα. Κατέβασε το τώρα, γιατί Hellenic Seaways μπήκε και έφτασες, και σε λίγο έρχεται και διαγωνισμός. Θα σου πω περισσότερα. Μείνε εδώ στο Mad Radio 106,2. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: 30 εδώ για πρώτη φορά. Οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες, συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα πολύ περισσότερο. Να σας πω ότι σήμερα το μοναδικό Sky Tubes Van έρχεται για μια βραδιά γεμάτη beauty, μουσική και εκπλήξεις. 7 με 10 το βράδυ θα μας βρει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαια στην μεγάλη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται από τις 11.30 το βράδυ μέχρι και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Το Sky Tubes Van σε περιμένει στην πλατεία Κανάρι στο Πασαλιμάνι για make-up, touch-ups, fun challenges και μοναδικά beauty moments. Ανακάλυψε και εσύ τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York για ξεπέραστο μήκος, ανάλαφρη αίσθηση και αποτέλεσμα που διαρκεί έως και 24 ώρες και αφαιρείται με χλιαρό νερό σε μόλις 3 δευτερόλεπτα για να ζήσεις το exclusive beauty activation. Ανανέωσε το look και μπες στο μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York. Πάμε να συνδεθούμε με αίθουσα σύνταξης News Bomb. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τοποθετήθηκαν στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούς σας Επιτροπής Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Αφροδίτης Νέστορα. Η Αφροδίτη Νέστορα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στη Μέθη μητέρα της. Συνολικά 5 τραυματίες. Στη Λυτή Θεσσαλονίκης εντοπίστηκαν 2 απανθρακωμένες ορίοι μετά από πυρκαγιά. Η μία του 66χρονου πατέρα και η δεύτερη πιθανότατα του 12χρονου γιου του. Η μητέρα του παιδιού νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο μετά από απεγκλωβισμό. 2 βασικά σενάρια εξετάζονται για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλαινα. Υποχώρηση υπεδάφους λόγω έλλειψης αντιστήριξης κατά την εξκαφή ή κακοτεχνίες στο νέο κτίριο. Στον εισαγγελέα σήμερα οι 5 συλληφθέντες. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος. Ο αγαπημένος Θαμτάκος συνεργάστηκε με σημαντικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες, ενώ πρωταγωνίστησε σε 9 κινηματογραφικές ταινίες και πολλές θεατρικές παραστάσεις. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να

0: Λιβάδι. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Hosts, Κόνη Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live, με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mad.gr.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

Εδώ είμαστε στο Mad Radio 106,2. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για τους νέους κάτω των 30 που απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες, συνολικά περισσότερα προνόμια. Αλήθεια, πείτε μου, πόσες φορές έχετε πει για πλάκα με τους κολλητούς, όταν γεράσουμε θα πάρουμε ένα τεράστιο σπίτι και θα μένουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, μια παρέα φίλων με 30 χρόνια ιστορίας δεν έμεινε μόνο στα λόγια. Αντί να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους, κυριολεκτικά έχτισαν το δικό τους μικρό χωριό για να γεράσουν μαζί. Για να μην σκοτωθούν, βέβαια, το έκαναν έξυπνα. Έφτιαξαν μια γειτονιά όπου κάθε οικογένεια έχει το δικό της προσωπικό χώρο και σπίτι, αλλά βρίσκονται σε απόσταση, λίγων βημάτων ο ένας από τον άλλον. Έτσι έχουν την ιδιωτικότητα, αλλά παράλληλα μοιράζονται γεύματα, γιορτές και στηρίζουν ο ένας τον άλλον καθημερινά. Αν αυτό δεν είναι το απόλυτο friendship goals, για να στείλετε τώρα στο ομαδικό chat, τότε τι είναι? Μέχρι να ψάξουμε κι εμείς για οικόπεδο με την παρέα, δυναμώνουμε την ένταση στα ηχεία και συνεχίζουμε με περισσότερη μουσική στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2 έχετε κανονίσει τις διακοπές ή είστε τίποτα κανονικοί? Στην περίπτωση που δεν, να ξέρετε ότι η Κοτσόβολος σας δίνει την ευκαιρία να πάτε όπου θέλετε με την παρέα, γιατί έφτασε η στιγμή που το Karaoke Madness by Κοτσόβολος φτάνει στην Αθήνα για να τα κάνει όλα λίγο πιο δυνατά. Αυτή την φορά η σκηνή στείνεται στο The Mall Athens, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει. Σάββατο 4 Ιουλίου το ραντεβού από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα στο Karaoke Madness by Κοτσόβολος στο The Mall Athens, επίπεδο 0. Κάθε εμφάνιση μπαίνει στη live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Μαζί στο The Mall Athens θα είναι η Κόνη Μεταξά, Γιώργος Ντάβος και Up in the Hype. Ενώ από τις 3 μέχρι τις 7 το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει ολοζώντανα από το σημείο με την Κατερίνα Πεφτίτση και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου, μεταφέροντας όλο τον παλμό των Summer Party. Μπες στο mad.gr και δήλωσε τώρα συμμετοχή.
1: Mad Radio 106,2.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Hi, this is Calvin Harris.
4: Θέλεις να πας Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Save your summer. Mad Radio 106,2. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο SkyTubes On Tour.
5: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
7: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργατα και το After Dark.
9: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
10: ναι,
9: αυτό.
10: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
9: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
10: Ένα χρόνο και κάτι.
8: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
9: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
10: Να τρέχει. Μοιάζει να τρέχω.
8: After Dark με τον Θέμη Γιωργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
11: Ένα One Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει όλα.
2: Εννοείται, ποιος τα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό και τα λοιπά.
5: Και σε χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα εδώ στο Mad Radio 106,2. Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο. Σε λίγο έρχεται μουσικό σαν σήμερα. Έχει Michael Jackson, έχει Elvis Presley, Bon Jovi και πολλούς πολλούς ακόμα αγαπημένους καλλιτέχνες. Έχουμε βεβαίως και την δική σας ευκαιρία να διεκδικήσετε υπέροχο δώρο από Hellenic Seaways. Ξέρετε, το καράβι θα σαλπάρει σε πολύ πολύ λίγο. Προς το παρόν, περισσότερη μουσική στο Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio 6,2.

Radio 106,2. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το δικό σου μέλλον. Μια επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr και τηλέφωνο 210-3220-360. Είσαι στο Mad Radio 106,2.

Mad Radio για τον 6,2. Η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνουν μια ξεχωριστή μουσική βραδιά απόψε στις 8.30 στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μια συναυλία που εντάσσεται στις δράσεις της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα για να γιορτάσουν το Freedom 250, την ιστορική επέτειο των 250 χρόνων από την υπογραφή της διακήρυξης ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μια εκδήλωση που αναδεικνύει τη δύναμη της μουσικής ως γέφυρα ανάμεσα στους λαούς και φέρνει στο ελληνικό κοινό δύο δυναμικές φωνές της σύγχρονης αμερικανικής country μουσικής και το δημοφιλές συγκρότημα Restless Road, αλλά και την ερμηνεύτρια και δημιουργό Julia Cole. Θα κάνουμε την βόλτα μας από εκεί και θα περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Τώρα μείνετε στο Mad Radio 106,2.

0: MadRadio 106,2 εδώ το WhatsApp. Μπαίνει στη νέα αυτή εποχή που φροντίζει για τους under 30. Για πρώτη φορά όλοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Να σου πω ότι απόψε το μοναδικό Sky Tubes Van έρχεται για μια βραδιά γεμάτη beauty, μουσική και εκπλήξεις. 7 με 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαια, στην μεγάλη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα. Και η βραδιά εννοείται συνεχίζεται, γιατί από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα το Sky Tubes Van θα σε περιμένει στην πλατεία Κανάρι στο Πασαλιμάνι για make-up touch-ups, fun challenges και μια beauty εμπειρία που δεν χάνεται πραγματικά. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τοποθετήθηκαν στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Αφροδίτης Νέστορα. Η Αφροδίτη Νέστορα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στη Μέθη μητέρα της. Συνολικά 5 τραυματίες. Στη Λιτή Θεσσαλονίκης εντοπίστηκαν 2 απανθρακωμένες ορίοι μετά από πυρκαγιά. Η μία του 66χρονου πατέρα και η δεύτερη πιθανότατα του 12χρονου γιού του. Η μητέρα του παιδιού νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο μετά από απεγκλωβισμό. 2 βασικά σενάρια εξετάζονται για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλαινα. Υποχώρηση υπεδάφους λόγω έλλειψης αντιστήριξης κατά την εξκαφή ή κακοτεχνίες στο νέο κτίριο. Στον εισαγγελέα σήμερα οι 5 συλληφθέντες. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος. Ο αγαπημένος Σταμτάκος συνεργάστηκε με σημαντικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες, ενώ πρωταγωνίστησε σε 9 κινηματογραφικές ταινίες και πολλές θεατρικές παραστάσεις. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη. Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Mad Radio 106,2 η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νόμιζες. Τι ακριβώς χρειάζεσαι? Να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως η γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing acts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι και την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε μία από τις σχολές της περιοχής σου, σε Σταδίου Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου με τις ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr, τηλέφωνο 210-3220-360. Είσαι στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Λίγο πριν να μπούμε στην τρίτη δική μας ώρα και σας έχω υποσχεθεί ότι έρχεται ταξίδι, είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Διαγωνισμός δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε οικονομική θέση από Πειραιά για Πόρτο Χέλη και επιστροφή. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2 στο 6936-646-656. Γράφεις ονοματεπώνυμο και Hellenic Seaways για να μπεις στην κλήρωση. Ένας νικητής, μία νικήτρια έρχεται στο τέλος της εκπομπής. Εντάξει, εσείς οι Under 30 είστε πάντα κερδισμένοι, γιατί για πρώτη φορά το WhatsApp για όλους τους νέους κάτω των 30 φέρνει περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Μείνετε εδώ στο Mad Radio 106,2. Επιστρέφω αμέσως.
1: Mad Radio. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο SkyTubes on Tour. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Πλατάνενχοφ. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες που

0: Νιώσε το.
1: Γίνε κομμάτι του.
2: Release Athens 2026. Τρίτη 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρού.
3: Το ήξερα,
2: γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλεις να ξέρεις.
2: Οπότε
3: χωρία. Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες.
3: Στρούμφα. Είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι.
3: Εγώ είμαι στρουμφίτα.
2: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
3: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
2: Εσύ μισό απέσια
3: στρουμφάκια.
2: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Επιστροφή στην τρίτη δική μας ώρα εδώ στο Mad Radio 106,2. Ο Γιάννης Τουμπάνος είναι στο μικρόφωνο. Περισσότερη μουσική έρχεται στα αυτάκια σας. Και αυτό το υπέροχο γλυκό μεσημεράκι της Τετάρτης. Καλό μήνα και πάλι σε όλες και σε όλους.
1: Mad Radio 106,2.

Mad Radio 106,2 απόψε το βράδυ. Δεν ξεχνάς το μοναδικό SkyTubes Van. Μια βραδιά γεμάτη beauty, μουσική και εκπλήξεις. 7 με 10 το βράδυ στο Κατράκιο με την Ελένη Φουρέιρα και αυτή την πολύ ωραία συναυλία. Εννοείται ότι θα συνεχίσουμε τη βραδιά από τις 11.30 και μετά μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Το SkyTubes Van σε περιμένει στην πλατεία Κανάρι στο Πασαλιμάνι. Έλα και εσύ να γνωρίσεις από κοντά τα νέα beauty brands, τις νέες beauty εμονές. Μεταμόρφωσε το βλέμμα με νέα SkyTubes Tubing Μάσκαρα ή μασκάρα, αν θέλετε, της Maybelline New Yorks, με tubes που αγκαλιάζουν κάθε βλεφαρίδα και σύνθεση εμπλουτισμένη με καστορέλαιο για shea butter. Υπέροχα πράγματα, πολλές ομορφιές και εννοείται ότι όλη η παρέα θα είναι εκεί και το Mad Radio 106,2.

6,2 η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεσαι να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας, δηλαδή στις ανώτερες σχολές Δέλτα, αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει εκείνη η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και φυσικά το γραφείο σταδιοδρομίας, το γνωστό γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι και την ένταξή σου στην αγορά εργασίας, με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργούν την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας της χώρας. Μπορείς να κλείσεις μια ξενάγηση εγκαταστάσεις της σχολής σε μία από τις 4 περιοχές στην Αττική Σεσταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, για να ξεκινήσεις να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Delta βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσει η καριέρα, θέλεις Delta. Θα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Delta, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και τηλεφωνικά 210-3220-360. Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2. Αν θέλεις να πας Ήμπιζα και να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη, μην εδώ στο Mad Radio 106,2. Σου δίνουμε καθημερινά, σχεδόν κάθε ώρα, την δυνατότητα όταν ακούσεις το τραγούδι του Calvin Harris να στείλεις το μήνυμά σου στο Viber στο 6936-646-656. Γράφεις Ήμπιζα και ονοματεπώνυμο, στέλνεις το μήνυμα αυτό, κάνεις follow το Priority Travel στο Instagram και μπαίνεις στην κλήρωση. Πρόσεξε να ακούσεις το τραγούδι της ημέρας και να είσαι πάντα συντονισμένος, συντονισμένη εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: This live τον Calvin Harris στην Ήμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936-646-656. Γράψε Ήμπιζα, κάνε follow το Priority Travel.

0: εδώ είμαστε στο Mad Radio 106,2. Γιάννης Τουμπάνος είναι κοντά σας με το WhatsApp, το WhatsApp Under 30, για να απολαμβάνετε περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Πάμε για τις τελευταίες εξελίξεις. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τοποθετήθηκαν στα σπίτια του Προέδρου της Διοικού σας Επιτροπής Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην Βουλευτή Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Αφροδίτης Νέστορα. Η Αφροδίτη Νέστορα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στη Μέθη μητέρα της. Συνολικά 5 τραυματίες. Στη Λυτή Θεσσαλονίκης εντοπίστηκαν 2 απανθρακωμένες ουρίες μετά από πυρκαγιά. Η μία του 66χρονου πατέρα και η δεύτερη πιθανότατα του 12χρονου γιου του. Η μητέρα του παιδιού νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο μετά από απεγκλωβισμό. 2 βασικά σενάρια εξετάζονται για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλαινα. Υποχώρηση υπεδάφους λόγω έλλειψης αντιστήριξης κατά την εξκαφή ή κακοτεχνίες στο νέο κτίριο. Στον εισαγγελέα σήμερα οι 5 συλληφθέντες. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος. Ο αγαπημένος Θαμτάκος συνεργάστηκε με σημαντικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες, ενώ πρωταγωνίστησε σε 9 κινηματογραφικές ταινίες και πολλές θεατρικές παραστάσεις. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Αθήνα, Σάββατο 4 Ιουλίου 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Hosts, Κόνου Μεταξύ. Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7 Mad Radio 106,2 Live με την Κατερίνα Πευτίτση και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mad.gr.
2: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

6,2 καλοκαίρι όπως πρέπει. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, γιατί έχουμε Summer Party Κοτσόβολος. Το Σάββατο θα είμαστε στο καταστήμα Κοτσόβολος, στο The Mall Athens, στο επίπεδο 0 του εμπορικού κέντρου, για το τελευταίο και καλύτερο Summer Party που δεν πρέπει να χάσεις. Με προσφορές, διαγωνισμούς, παιχνίδια, εκπλήξεις, δροσερά κεράσματα. Θα γίνει χαμός όπως πρέπει όλη μέρα μέχρι και τις 8 το βράδυ. Και όσο απολαμβάνεις τα events, θα μπορείς με αγορά 2 προϊόντων και άνω να κερδίζεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Αυτό θα πει καλοκαίρι όπως πρέπει και ξέρει να γιορτάζει ο Κοτσόβολος. Εννοείται ραντεβού αυτό το Σάββατο στο The Mall Athens. Θα είναι εκεί και το Mad Radio 106,2.

0: Ξύπνης του Μπάνος εδώ. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα είναι εδώ. Έχουν για εσένα γνώσεις, δεξιότητες, πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Πάρε τώρα όλες τις πληροφορίες στο delta360.gr ή τηλεφωνικά στο 210-32-20-360 να σου πω ότι θα τις βρεις στην Αττική της σχολές Δέλτα, σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Όμορφα, όμορφα πράγματα έρχονται απόψε τηλεοπτικά Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Το μουσικό event της χρονιάς έρχεται στο Μέγκα στις 9 με παρουσιαστή τον Θέμη Γιωργαντά και εννοείται ότι θα είμαστε όλοι στους δέκτες μας. Στη μία έρχεται η Αντιγόνη Βιντιάδη στις 4, η Φέη Βόκου στις 6. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και στις 9 μαζί με την τηλεοπτική αυτή βραδιά με τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ στο Μέγκα. Εδώ στο ραδιοφωνό σας ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
1: Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes On Tour. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτρα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο λίγο με ρωχαλά στη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ΜΑΤ Μεσημεράκι. Είμαι η Αντιγόνη Βιντιάδη και σήμερα έρχεται εκπομπάρα που όχι μόνο δίνω εισιτήρια για Κρήτη, αλλά δίνω και Calvin Harris. Θα πας να τον δεις live στο Ushuaia Club στην Ίμπιζα. Μείνε συντονισμένος, γιατί έχω πολλές, πολλές λεπτομέρειες.
0: ΜΑΤ Radio 106,2.

Εδώ είμαστε και θέλω να σου πω ότι μπορεί όλα να μοιάζουν καλοκαίρι, αλλά τίποτα δεν μοιάζει καλύτερο καλοκαίρι από την Annette Lines. Αυτή είναι η Annette Lines, με σχεδόν 60 χρόνια εμπειρίας μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με άνεση, ποιοτική εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία της κριτικής κουλτούρας. Για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο απολαυστική, επιλέξτε πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση κατά την online κράτησή σας. Wi-Fi on board με μείον 10% και γεύματα με έως μείον 20% στο à la carte εστιατόριο. Και επειδή εγώ ταξιδεύω συχνά με την Annette, θέλω να σας πω ότι είναι φοβερή προσφορά. Έχουμε διαγωνισμάρα. Πάρτε κινητά στο χέρι, γιατί δίνουμε δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και για το αυτοκίνητό σας από Πειραιά για Κρήτη και Τούμπαλιν επιστροφή. Στείλε μήνυμα στο Viber του MAD στο 6.

I want your soul. Και θέλω να σου πω ότι, παιδιά, πριν πάμε στα ζώδια, αξίζει, δεν μπορώ να μην σας το πω. Έρχεται ταξιδάρα, δωράρα, γιατί μπορεί να θες και εσύ να δεις τον Calvin Harris στο Ushuaia Club στην Ibiza. Μέσα στην επόμενη ώρα, όταν ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris, θα στείλεις αμέσως μήνυμα στο Viber μας στο 6936-646-656, γράφοντας Ibiza, το όνομα τεπώνυμό σου και το Instagram account σου, γιατί μπορεί να είσαι αλλιώς. Θα κάνεις και follow το Priority Travel στο Instagram και μπαίνεις στην κλήρωση που θα γίνει 10 Ιουλίου για να πας Calvin Harris Ushuaia Club Ibiza. Έλα τώρα, εντάξει, mic drop και τελειώσαμε. Καρκινάκια μου, ο Ιούλιος φαίνεται ιδιαίτερα ευνοϊκός. Θα πάμε στις 29 Ιουλίου στο Λέοντα και φέρνει έντονη ενέργεια στον τομέα των οικονομικών και της αυθονίας. Άντε να δούμε, γιατί τα νεύρα μας δεν είναι και καλά. Πάμε στα εγωκεράκια μας, όπου η είσοδος του βόρειου δεσμού στον υδροχό στις 26 Ιουλίου σηματοδοτεί την αρχή μιας μακράς περίοδου οικονομικής εξέλιξης που θα διαρκέσει το 2028. Θα κάνω παρέα μόνο με εγώκερους, γιατί θα είμαστε οι πλούσιοι της παρέας. Και πάμε και στα ψαράκια, γιατί για τους συχθείες ο Ιούλιος σηματοδοτεί μια περίοδο εσωτερικής αναθεώρησης γύρω από την αξία και τα οικονομικά. Λειτουργεί σαν αναβάθμιση αυτή η περίοδος για εσάς. Πάμε να ακούσουμε Bring Your Love και επιστρέφουμε.

0: Hit My Heart ακούσαμε. Λοιπόν, άκου τι γίνεται σήμερα και πρέπει οπωσδήποτε να πας, να μην το χάσεις, διότι σήμερα το μοναδικό Sky Tubes Van έρχεται για μια βραδιά γεμάτη beauty, μουσική και εκπλήξεις. Από τις 7 έως τις 10 το βράδυ θα μας βρει στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαια στη μεγάλη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά θα συνεχιστεί από τις 11.30 το βράδυ έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, όπου το Sky Tubes Van σε περιμένει στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι. Είναι η νέα beauty αιμονή. Μεταμόρφωσε το βλέμμα σου με τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York, με tubes που αγκαλιάζουν κάθε βλεφαρίδα και σύνθεση εμπλουτισμένη με καστορέλαιο και shea butter. Exclusive beauty activations, glam moments σε περιμένουν σήμερα στα πιο iconic beauty stops. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τοποθετήθηκαν στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Αφροδίτης Νέστορα. Η Αφροδίτη Νέστορα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στη Μέθη μητέρα της. Συνολικά 5 τραυματίες. Στη Λυτή Θεσσαλονίκης εντοπίστηκαν 2 απανθρακωμένες ορίοι μετά από πυρκαγιά. Η μία του 66χρονου πατέρα και η δεύτερη πιθανότατα του 12χρονου γιού του. Η μητέρα του παιδιού νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο μετά από απεγκλωβισμό. 2 βασικά σενάρια εξετάζονται για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλαινα. Υποχώρηση υπεδάφους λόγω έλλειψης αντιστήριξης κατά την εξκαφή ή κακοτεχνίες στο νέο κτίριο. Στον εισαγγελέα σήμερα οι 5 συλληφθέντες. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος. Ο αγαπημένος Σταμτάκος συνεργάστηκε με σημαντικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες, ενώ πρωταγωνίστησε σε 9 κινηματογραφικές ταινίες και πολλές θεατρικές παραστάσεις. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: αποκλειστικά στο Μέγκα. Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει. Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και

0: της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ο Ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Άκου, άκου. Άκου, γιατί αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά. Μην το ψάξεις τώρα. Σε λίγο όμως άνοιξε το κινητό σου. Μπες στο ημερολόγιο και σημείωσε. Σήμερα στις 5. Γιατί σήμερα μπορείς να βρεις απαντήσεις σε ερωτήσεις που σε απασχολούν εδώ και μήνες. Γιατί είτε τελειώνεις το σχολείο, είτε είσαι γονιός, είτε είχες ολοκληρώσει ΕΚ ή ΣΑΕΚ και θες να συνεχίσεις τις σπουδές σου, είτε να ζητάς μεταπτυχιακό ή εξειδίκευση και για το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα, Mediterranean College Open Day. Σήμερα 5 με 8, Πατησίων 94.

0: Six days, ακούσαμε. Θέλω να σου πω τώρα τι γίνεται το Σάββατο. Θέλω να είσαι έτοιμος γιατί το καλοκαίρι όπως πρέπει θα είναι. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει γιατί έχουμε Summer Party Κοτσόβολος. Το Σάββατο 4 Ιουλίου θα είμαστε εδώ στο κατάστημα Κοτσόβολος στο The Mall Athens στο επίπεδο 0. Για το τελευταίο και καλύτερο Summer Party και δεν πρέπει να το χάσεις. Με προσφορές, με διαγωνισμούς, με παιχνίδια, εκπλήξεις, δροσερά και ράσματα. Θα γίνει χαμός όπως πρέπει όλη μέρα μέχρι τις 8 το βράδυ και όσο απολαμβάνεις τα events. Θα μπορείς με αγορά 2 προϊόντων και άνω να κερδίσεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Αυτό θα πει καλοκαίρι λοιπόν όπως πρέπει και ξέρει να το γιορτάζει ο Κοτσόβολος. Το Σάββατο στο The Mall Athens. Τα λέμε εκεί. Hot
1: Radio. Hi, this is Calvin Harris.
2: Θέλεις να πας Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη. Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Save your summer. Mad Radio 106,2. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο SkyTubes On Tour.
3: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για

0: Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Hosts, Κόνη Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live, με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος, γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mad.gr.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
5: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργατά και το After Dark.
6: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
7: ναι,
6: αυτό.
7: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
6: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
7: Ένα χρόνο και κάτι.
5: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
6: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
7: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
5: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
8: N1 Casino. Εδώ περνάς

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το trend. Poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Ψέματα. Όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε.
4: Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ναι, μωρέ, δεν λένε
2: άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio. Ματ μεσημέρα και Αντιγόνη Βιντιάδη, καλό μήνα να έχουμε. Και θέλω να σου πω ότι μπορεί να θες και εσύ να δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia Club στην Ibiza. Μέσα στην επόμενη ώρα έρχεται τραγούδι του. Στέλνεις μήνυμα στο Viber μας γράφοντας Ibiza, το όνομα τεπώνυμό σου και το Instagram account σου. Κάνεις follow το Priority Travel στο Instagram και μπαίνεις στην κλήρωση. 6936 646 656.
0: Radio 106,2.

Μπράγια, πήγαινε με τις φίλες σου σήμερα, στο λέω εγώ και εσύ και όσοι μας ακούτε. Σήμερα θα πάμε στο μοναδικό Sky Tubes Van, το οποίο πάει για μια βραδιά γεμάτη beauty, μουσική και εκπλήξεις από τις 7 έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαια, στη μεγάλη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα. Και η βραδιά συνεχίζεται γιατί 11.30 το βράδυ έως 2 το μετά τα μεσάνυχτα το Sky Tubes Van σε περιμένει στην πλατεία Κανάρι στο Πασαλιμάνι για make-up touch-ups, fun challenges και μοναδικά beauty moments. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που διαρκεί έως 24 ώρες και αφαιρείται με χλιαρό νερό σε μόλις 3 δευτερόλεπτα και ζήσε exclusive beauty activations και ανανέωσε το look σου.

Let me talk to you. Σε σένα που με ακούς, η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, διοργανώνει απόψε μία ξεχωριστή μουσική βραδιά στις 8.30 στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Με τίτλο «Η Αμερική τραγουδά», Freedom 250, γιορτάζοντας 250 χρόνια Αμερικανικής ανεξαρτησίας στη γενέτειρα της Δημοκρατίας. Η εκδήλωση αναδεικνύει τη δύναμη της μουσικής ως γέφυρας ανάμεσα στους λαούς και φέρνει στο ελληνικό κοινό δύο δυναμικές φωνές της σύγχρονης αμερικανικής country μουσικής. Το δημοφιλές συγκρότημα Restless Road και την ερμηνεύτρια και δημιουργό Julia Cole. Να πάτε να το απολαύσετε!

0: Dracula ακούμε. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Η πρόσκληση είναι η νέα αστεία, σεξι, πολύ απολαυστική κομμωδία με τους Πενέλοπε Κρούζ, Ολίβια Γουάιλντ, Έντουαρντ Νόρτον και Σεθ Ρόγκεν. Τι μπορεί να συμβεί όταν οι γείτονες από πάνω φέρνουν κάτι περισσότερο από καλή διάθεση? Μία πρόσκληση σε δείπνο μετατρέπεται σε μία βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, αμηχανία, ειλικρίνεια και πολύ χιούμορ σε μία από τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού. Η πρόσκληση λοιπόν από αύριο στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι η ειδήση σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει αναλάβει την έρευνα για τη βραδινή επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε Τούμπα και Πηλαία. Από τις επιθέσεις στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούς Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Βίσα Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτευτή πρώτης Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα, 5 άτομα τραυματίστηκαν ενώ η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται σε ΜΕΘ. Καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Θλίψη και οδύνη στη Λυτή για τα δύο θύματα από τη φωτιά που τύλιξε σπίτι μέσα σε δασική έκταση. Εκκρεμεί η ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Εικάζεται ότι πρόκειται για τον 12χρονο γιο του 66χρονου που έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Δήμο Ρεοκάστρου, η σωρός εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα. Εκδηλύνει ανησυχία στους κατοίκους της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα, καθώς μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στο νούμερο 22, εκενώθηκε κατόπιν εντολής των αρμοδίων αρχών και η πολυκατοικία που βρίσκεται στο νούμερο 24 της ίδιας οδού. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, ηλικία 75 ετών, όπως επιβεβαίωσε ο γιος του. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν πολιτικός και πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, βουλευτής από το 2015 έως το 2019. Ίδρυσε το κόμμα Ένωση Κεντρών το 1992 και έγινε γνωστός μέσω τηλεοπτικών εκπομπών τη δεκαετία του 1990. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μια ώρα.

0: στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
7: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
7: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
10: Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2. MAD
11: Radio. Hi, this is Calvin Harris.
12: This live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του MAD Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel.

Αλληλούια, επιτέλους ήρθε η ώρα να πάμε διακοπές. Και πού θα πάμε διακοπές, θα σου απαντήσω εγώ αμέσως τώρα. Γιατί έχουμε διαγωνισμό. Δίνουμε δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και για το γιοταχή σας από Πειραιά για Κρήτη και επιστροφή. Στείλε μήνυμα στο Viber του MAD στο 6936-646-656, το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη Blue Star και μπες στην κλήρωση. Στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσουμε το τυχερό όνομα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις που θα βρεις στο mad.gr. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anec Lines με αγάπη. Λόκο Λόκο έρχεται τώρα!

0: Popular ακούσαμε και τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς, έρχεται στο Mega. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή το δικό μας Θέμη Γιοργαντά. Σήμερα στις 9 το βράδυ αποκλειστικά στο Mega. Τώρα θα σου πω γιατί μου αρέσει να ταξιδεύω. Είναι τέτοια η περίοδος που το θέλεις. Μύκονος ή Μαδρίτη, Σαντορίνη ή Σαγκάη. Priority Travel, χιλιάδες προορισμοί, μία προτεραιότητα. Εσύ. Αεροπορικά, εκτοπλοϊκά, ξενοδοχεία τα κανονίζουν όλα. Κάλεσε στο 210-33-14-477 και πήγαινε να σχεδιάσετε μαζί την επόμενή σου απόδραση. Priority Travel, το ταξίδι ξεκινάει εδώ. Δεν θα κανονίσεις τις διακοπές σου?
1: Mad Radio 106,2.
2: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρι στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε την κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο SkyTubes on Tour. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Ακούτε Mad μεσημεράκι με την Αντιγόνη Βιτιάδη. Τι κάνετε, πώς είστε, πού πηγαίνετε? Θέλω να τα ξέρω όλα. Θέλω να ξέρετε κι εσείς ότι σας στέλνω στην Κρήτη με την Annette Lines. Στην Ήμπιζα να δείτε Calvin Harris. Θέλω να είστε συντονισμένοι, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή αυτή η εκπομπή κρύβει μεγαλεία.
0: Mad Radio 106,2.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Εσείς τώρα έχετε κανονίσει τις διακοπές σας ή είστε τίποτα κανονικοί? Στην περίπτωση που δεν, να ξέρετε ότι η Κοτσόβολο σας δίνει την ευκαιρία να πάτε όπου θέλετε με την παρέα σας. Γιατί έφτασε η στιγμή που το Karaoke Madness by Κοτσόβολος φτάνει στην Αθήνα για να τα κάνει όλα λίγο πιο δυνατά. Αυτή τη φορά η σκηνή στείνεται στο The Mall Athens, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει. Το Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 το Karaoke Madness by Κοτσόβολος έρχεται στην Κοτσόβολο στο The Mall Athens στο επίπεδο 0. Κάθε εμφάνιση μπαίνει στη live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Μαζί μας στο The Mall Athens θα είναι η Κόνη Μεταξά, ο Γιώργος Ντάβος και η Up in the Hype, ενώ από τις 3 έως τις 7 το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live από το σημείο με την Κατερίνα Πευτίτση και το Γιάννη Χατζηγεωργίου, μεταφέροντας όλο τον παλμό του Summer Party. Μπες στο mad.gr και δήλωσε τώρα συμμετοχή. Mr. Know It All έρχεται!

Ghost Town θα είναι σήμερα η Αθήνα με τόσα event και το πιο μεγάλο, το πιο ωραίο, το πιο εντυπωσιακό. Το μοναδικό Sky Tubes Van έρχεται για μια βραδιά γεμάτη beauty, μουσική και εκπλήξεις. Σήμερα από τις 7 έως τις 10 το βράδυ θα μας βρει στο Κατράκι Θέατρο Νίκαια στη μεγάλη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα.

Και η βραδιά συνεχίζεται από τις 11.30 έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Το SkyTubes Van σε περιμένει στην πλατεία Κανάρι στο Πασαλιμάνι για make-up touch-ups, fan challenges, για μια beauty εμπειρία που δεν χάνεται. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara της Maybelline New York και ανακάλυψε πόσο εύκολη μπορεί να είναι η αφαίρεση. Χλιαρό νερό και σε 3 δευτερόλεπτα έτοιμη για ύπνο. Harry Styles, American Girls, έρχεται τώρα.

0: Τζανάντο ακούσαμε και είμαστε εδώ για να πούμε για ταξίδια. Λογικό δεν είναι, γιατί το μόνο που θέλουμε καλοκαιριάτικα είναι να ταξιδέψουμε λίγο. Φέτος το καλοκαίρι, Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα ή κάτι πιο μακριά, τι θα διαλέξεις? Priority Travel σε πάει όπου θες. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά και πακέτα για όλη την οικογένεια. Θα καλέσεις το 210-33-144-77, γιατί το ταξίδι ξεκινάει εδώ με Priority Travel. Και θέλω γρήγορα να τρέξουμε στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει αναλάβει την έρευνα για τη βραδινή επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε Τούμπα και Πηλαία. Από τις επιθέσεις στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούς Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Βίσα Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτευτή πρώτης Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα, 5 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται σε ΜΕΘ. Καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Θλίψη και οδύνη στη Λιτή για τα δύο θύματα από τη φωτιά που τύλιξε σπίτι μέσα σε δασική έκταση. Εκκρεμεί η ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Εικάζεται ότι πρόκειται για τον 12χρονο γιο του 66χρονου που έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Δήμο Ρεοκάστρου, η σωρός εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα. Εκδηλύνει ανησυχία στους κατοίκους της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα, καθώς μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στο νούμερο 22, εκενώθηκε κατόπιν εντολής των αρμοδίων αρχών και η πολυκατοικία που βρίσκεται στο νούμερο 24 της ίδιας οδού. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, ηλικία 75 ετών, όπως επιβεβαίωσε ο γιος του. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν πολιτικός και πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, βουλευτής από το 2015 έως το 2019. Ίδρυσε το κόμμα Ένωση Κεντρών το 1992 και έγινε γνωστός μέσω τηλεοπτικών εκπομπών τη δεκαετία του 1990. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο SkyTube.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη. Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να

0: Λάδι. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

Εδώ είμαστε, Abracadabra, Lady Gaga, ακούσαμε στο Mad Radio 106,2. Τι θα κάνουμε την Κυριακή? Την Κυριακή 5 Ιουλίου το Παναθηναϊκό Στάδιο γίνεται το επίκεντρο του κόσμου. Το Fly Athens 2026 επιστρέφει στο Καλλιμάρμαρο. Οι κορυφαίοι του άλματος επί κοντό είναι εδώ. Ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης με το μοναδικό ρεκόρ 6 μέτρα και 17. Ο Εμμανουήλ Καραλής σε μια μοναδική μάχη με τα ελίτ ονόματα του παγκόσμιου στίβου. Ώρα έναρξης, γυναίκες στις 5 το απόγευμα, άνδρες στις 7.30 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μην το χάσεις, Χουντίνι έρχεται. Ακολουθεί τώρα.

0: ούτε ακούσαμε. Ματ μεσημεράκι έφτασε στο τέλος του. Η Αντιγόνη Βιντιάδη ήταν εδώ, ήμουν εδώ, είμαι γεγονός. Σας έκανα παρέα όπως και κάθε μέρα, 1 με 4. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στην Ειρήνη Παναγιώταρου, που πάει στην Κρήτη με την Anek Lines. Μπράβο σου, καλό ταξίδι, να περάσεις φανταστικά, συγκλονιστικά. Να μας στείλεις και καμιά φωτογραφία. Ήρθε η Faye Voku, η οποία είναι πραγματικά αμήλικτη με τα σχόλιά της. Και αμέσως μετά τη Faye Voku στις 6 έρχεται το Mad Drive με Πέτρο Τριανταφύλου και Κατερίνα Ψύχα. Και αμέσως μετά ο Γιάννης Χατζηγεωργίου στις 9. Εμείς θα τα πούμε αύριο στη 1. Αντιγόνη Βιντιάδη is out.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof.
8: Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική.
9: Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες

0: νιώσε το. Γίνε κομμάτι του. Με την υποστήριξη του Madradio 106,2.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
0: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργατά και το After Dark.
4: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω αυτό.
5: Είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
4: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
5: Ένα χρόνο και κάτι.
0: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
4: Συμπληρώσω τη φράση, η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
5: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
0: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
6: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Take it to the max.
1: Η μουσική σου.
2: Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 100.

0: 96,2. Radio.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέψει στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
3: Εντάξει, έχει εξαφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
2: Τέλεια.
4: Θα νομίζω ότι η παράμα και για ζεμπέκικο.
2: Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, πες μου, τότε λαμβάμε. Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος, να το πάρει. Κλασικά, το κουνούπι δηλαδή, δεν ήθελε αίμα. Ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Hello, hello, Φεϊβόκου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Εδώ είμαστε. Καλό μήνα, 1η Ιουλίου σήμερα. Τετάρτη, και επισήμως μπαίνουμε στο σημείο του καλοκαιριού, όπου ανοίγεις το κινητό μόνο για να δεις πόσους βαθμούς έχει έξω και πόσο κάνει το φρέντο. Ό,τι και αν γράφει το θερμόμετρο ή η τιμή, εμείς είμαστε εδώ με περισσότερη ενέργεια μόνο για σένα.
0: Radio 106,2.

Louis Capaldi, Someone You Loved. Όμως εμείς αγαπάμε πάντα, πάντα, πάντα αυτά που έρχονται, όπως αυτό που θα συμβεί απόψε. Το μοναδικό SkyTubes Van έρχεται για μία βραδιά γεμάτη beauty, μουσική και εκπλήξεις. Από τις 7 έως τις 10 το βράδυ θα βρεθεί στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, στη μεγάλη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, και η βραδιά συνεχίζεται από τις 11.30 το βράδυ έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, όπου το SkyTubes Van θα σε περιμένει στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι για make-up, touch-ups, fun challenges και μοναδικά beauty moments. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara από τη Maybelline New York, που διαρκεί 24 ώρες και αφαιρείται μόνο με χλιαρό νερό σε 3 δευτερόλεπτα.

Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel στο

Σου είπα φέρτο και θα στο δώσω γιατί το θέλεις. Ξέρω ότι θες να δεις τον Calvin Harris ζωντανά στο μεγαλύτερο κλαμπ στην Ibiza, στο Ushuaia. Μέσα στην επόμενη ώρα, όταν ακούσεις το τραγούδι του Calvin Harris, θα στείλεις αμέσως μήνυμα στο Viber, θυμάσαι πως το κάναμε για τον Harry Styles. Ακριβώς το ίδιο. Θα γράψεις 6936, 646, 656, αυτός είναι ο αριθμός μας, αποθήκευσέ τον, και θα γράψεις Ibiza, το όνομα

τεπώνυμό σου και το όνομα που έχεις στο Instagram. Γιατί η προϋπόθεση είναι να κάνεις και follow στο Priority Travel στο Instagram. Πού θα σε πάει αυτό το ταξίδι? Μύκονος, Μαδρίτη, Σαντορίνη, Σανγκάι, Priority Travel. Χιλιάδες προορισμοί, μία προτεραιότητα. Εσύ, αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία, τα κανονίζουν όλα. Κάλεσε στο 210-33-14-477 και σχεδίασε μαζί τους την επόμενη σου απόδραση. Priority Travel, το ταξίδι ξεκινάει εδώ. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις για να το απολαύσεις είναι, όταν ακούσεις το τραγούδι του Calvin Harris, να στείλεις μήνυμα στο 6936-646-656 γράφοντας Ibiza, το όνομα τεπώνυμό σου και το όνομα του λογαριασμού σου στο Instagram. Και εμείς το κουνάμε τώρα.

0: υπάρχει άλλο τραγούδι που μπορεί να σε ταξιδέψει αυτή την ώρα. Όπου κι αν γυρίσεις να ακούσεις, ό,τι κι αν βάλεις, όχι πες μου. Όχι βέβαια δεν υπάρχει, σε προκαλώ. Στείλε μου στο Viber 6936-646-656. Όπως ακριβώς μας ταξιδεύει για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026, εκεί όπου η παράσταση τελειώνει και όλα ησυχάζουν. Στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύκτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές, Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί όπου η νύχτα συνεχίζεται, εισιτήρια θα βρει στο more.com, στα ταμεία του φεστιβάλ και στο Σύνταγμα. Το ΜΑΤ και το ΜΑΤ Radio 106,2 είναι χορηγή επικοινωνίας του φεστιβάλ και σε προσκαλούν να το ζήσεις αυτό. Εμείς τώρα θα συνδεθούμε με newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω με Μπέμπε Ρέξα και τη συνεργασία της με τους Faithless New Religion.
1: Είναι η ειδήσει τίτλους από το newsbomb.gr. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει αναλάβει την έρευνα για τη βραδινή επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε Τούμπα και Πηλαία. Από τις επιθέσεις στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούς Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Βίσα Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτευτή πρώτης Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα, 5 άτομα τραυματίστηκαν ενώ η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται σε ΜΕΘ. Καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Θλίψη και οδύνη στη Λιτή για τα δύο θύματα από τη φωτιά που τήληξε σπίτι μέσα σε δασική έκταση. Εκκρεμεί η ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Εικάζεται ότι πρόκειται για τον 12χρονο γιο του 66χρονου που έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Δήμο Ρεοκάστρου, η σωρός εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα. Εκδηλύνει ανησυχία στους κατοίκους της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα, καθώς μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στο νούμερο 22, εκενώθηκε κατόπιν εντολής των αρμοδίων αρχών και η πολυκατοικία που βρίσκεται στο νούμερο 24 της ίδιας οδού. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, ηλικία 75 ετών, όπως επιβεβαίωσε ο γιος του. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν πολιτικός και πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, βουλευτής από το 2015 έως το 2019. Ίδρυσε το κόμμα Ένωση Κεντρών το 1992 και έγινε γνωστός μέσω τηλεοπτικών εκπομπών τη δεκαετία του 1990. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θέλεις να πας Ίμπιζα για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το

0: Μπέκερι. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα

Και αν εσύ βγεις μια βόλτα απόψε και βρεθείς στον Πειραιά, μην ξεχάσεις ότι σήμερα, απόψε το βράδυ στις 8.30, στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, η Αμερική τραγουδά Freedom 250, γιορτάζοντας 250 χρόνια Αμερικανικής ανεξαρτησίας στη γενέτειρα της Δημοκρατίας, με μια συναυλία που εντάσσεται στις δράσεις της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για τον εορτασμό του Freedom 250, της ιστορικής επετείου των 250 χρόνων από την υπογραφή της διακήρυξης της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έτσι λοιπόν, εκεί θα βρίσκεται το δημοφιλές συγκρότημα Restless Road και η ερμηνεύτρια και δημιουργός Julia Cole. Απόψε το βράδυ, 8.30, στο προάβλιο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, με είσοδο ελεύθερη.

0: έχω και εγώ τις απορίες μου, βρε παιδί μου. Λέει, φύγει από τον ήλιο σαν το Δράκουλα, θα είναι καταπληκτικά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω αν εκεί που θα πας τρέχοντας από τον ήλιο σαν το Δράκουλα θα είναι καταπληκτικά. Αυτό όμως, εκεί όμως που ξέρω ότι θα είναι σίγουρα καταπληκτικά, είναι στο Summer Party Κοτσόβολος. Αύριο, όχι αύριο, καλά, εγώ είμαι σε mood καλοκαιρίδι. Το Σάββατο 4 Ιουλίου θα είμαστε στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, στο επίπεδο 0, για ένα πάρτι που τα έχει όλα. Τι θα βρεις εκεί εκτός από μας που θα εκπέμπουμε ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 7 το απόγευμα? Όλη μέρα προσφορά, δώρο την αξία του ΦΠΑ με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλο διαγωνισμό για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Πολλά διαδραστικά happenings και διαγωνισμούς. Κεράσματα μέχρι το απόγευμα, παγωτά και τα πιο δροσερά mocktails. Ραντεβού το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, στην Ερατζιώτισσα, δίπλα στον ηλεκτρικό, στο επίπεδο 0.
1: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, και η βραδιά συνεχίζεται στην Πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο SkyTubes on Tour.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
7: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες. Μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις, δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές, μουσική, θέατρο, ιστορίες, στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου, κάτω από τα αστέρια, δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
6: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πει!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
4: Mad Radio. Φεύγω κομμένος δεύτερο και τελευταίο και αυτή την ώρα έχω να σου δώσω προσκλήσεις για την πολυπόθητη παράσταση Στρακαστρούκες που έχουν κάνει πάταγο. Είναι sold out και μόνο εγώ θα σου δώσω τον τρόπο να βρεθείς σε αυτή τη μοναδική παράσταση που σίγουρα θέλεις να δεις.
0: Mad Radio 106,2.

Just Might. Και την Κυριακή 5 Ιουλίου το Παναθηναϊκό Στάδιο γίνεται το επίκεντρο του κόσμου. Το Fly Athens 2026 επιστρέφει στο Καλλιμάρμαρο. Οι κορυφαίοι του άλματος επί κοντό είναι εδώ. Ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης με το μοναδικό ρεκόρ στα 6,17 μέτρα Εμμανουήλ Καραλής σε μια μοναδική μάχη με τα ελίτ ονόματα του παγκόσμιου στίβου. Η ώρα έναρξης είναι γυναίκες στις 5 το απόγευμα, άνδρες στις 7.30 το βράδυ, η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα σου έλεγα να μην το χάσεις γιατί θα είναι πραγματικά μοναδικό. Και μην ξεχνάς ότι απόψε το βράδυ έχουμε MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, αποκλειστικά από το Mega θα προβληθούν. Απόψε το βράδυ λοιπόν στις 9 αποκλειστικά στο Μέγκα θα ξαναζήσουμε την μαγεία αυτών των υπέροχων, υπέρλαμπρων μοναδικών βραβείων.

αυτό είναι. Τώρα να είσαι σε μια παραλία, να έχεις το ραδιοφωνάκι σου στα αυτί σου, να σε φυσάει το ελαφρύ αεράκι, να βλέπεις το απέραντο γαλάζιο μπροστά σου και να ακούς αυτό το τραγούδι. Και μετά να είναι η θεία δίπλα να φωνάζει «Μανολάκι, βγες από τα βαθιά!» Και λέω η θεία, γιατί οι θείες μας τα λέγανε αυτά και οι γιαγιάδες μας. Μαμάδες μας νομίζω τότε ήταν πιο χαλαρές. Δεν ξέρω η δικιά σου πώς ήταν. Στείλε μου μήνυμα 6936-646-656. Θέλω να σου μιλήσω τώρα για τον Κοτσόβολο. Γιατί όπως σου περιέγραψα πριν τη σκηνή αυτή με την παραλία, αυτό σημαίνει μόνο ένα πράγμα, ότι είναι καλοκαίρι και θα το ζήσουμε όπως πρέπει. Και αν δεν έχεις κανονίσει διακοπές, μετά από την εμπειρία που θα έχεις του Σαββάτου, ίσως πρέπει να τις κανονίσεις. Διότι το Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7, το Karaoke Madness by Κοτσόβολος έρχεται στο Κοτσόβολο του The Mall Athens, στο επίπεδο 0, στο Ground Floor. Κάθε εμφάνιση μπαίνει στη live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Για εμψύχωση στο Mall θα βρίσκεται η εικόνη μεταξύ ο Γιώργος Ντάβος και η Up in the Hype, ενώ από τις 3 μέχρι τις 7 εμείς θα εκπέμπουμε ζωντανά από εκεί με την Κατερίνα Πεφτίτση που σε ξυπνάει το πρωί και το Γιάννη Χατζηγεωργίου που σε βάζει για νανάκια το βράδυ, με το φέροντας όλο τον παλμό του Summer Party. Μπες στο mat.gr, δήλωσε συμμετοχή και καλή επιτυχία! Μπορεί να κερδίσεις εσύ με την παρέα σου τις 2.000 ευρώ για τις διακοπές σου. Πάρε, ποιος σε πιάνει. Somber, 12 to 12 για τη συνέχεια εδώ στο Mad Radio.

0: Ευχαριστώ πολύ, γλυκιά μου. Το ξέρω ότι είμαι Supergirl και όπως σου έχω τάξει, θα σου δώσω προσκλήσεις για τις στρακαστρούκες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σου δώσω προσκλήσεις για τις στρακαστρούκες. Για την παράσταση της Δευτέρας 6 Ιουλίου στο θέατρο Βεάκιο στον Πειραιά. Αν τηλεφωνήσεις τώρα στο 210-6665-669 να κερδίσεις τη δική σου δίπλη πρόσκληση. Οι στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα και ήδη παίζεται 3 χρόνια. Το πρώτο θεατρικό έργο του ηθοποιού και τραγουδοποιού Δημήτρη Σαμόλη σε σκηνοθεσία του Μάριου Κακουλή. Δημιουργούν ένα συγκλονιστικό one man show αυτοί οι δύο, γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση που ταράζει τα νερά του καθώς πρεπισμού, αφού τα βάζει στο μικροσκόπιο την Αγία Ελληνική Οικογένεια. Αν θες λοιπόν να μπεις σε αυτή την ατμόσφαιρα, να γελάσεις και να συγκινηθείς, δεν έχεις παρά να καλέσεις τώρα στο 210-6665-669. Όχι στο κινητό μας, όχι στο Viber μας. Το λέω σε σένα που παίρνεις τηλέφωνο τώρα και μου κάνεις και παράστα. 210-6665-669. Διπλές προσκλήσεις τώρα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει αναλάβει την έρευνα για τη βραδινή επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε Τούμπα και Πηλαία. Από τις επιθέσεις στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούς Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Βίτσα Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτευτή πρώτης Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα, 5 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται σε ΜΕΘ. Καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Θλίψη και οδύνη στη Λιτή για τα 2 θύματα από τη φωτιά που τύλιξε σπίτι μέσα σε δασική έκταση. Εκκρεμεί η ταυτοποίηση της δεύτερης. Εικάζεται ότι πρόκειται για τον 12χρονο γιο του 66χρονου που έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Δήμο Ρεοκάστρου, η σωρός εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα. Εκδηλύνει ανησυχία στους κατοίκους της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα, καθώς μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στο νούμερο 22 εκενώθηκε κατόπιν εντολής των αρμοδίων αρχών και η πολυκατοικία που βρίσκεται στο νούμερο 24 της ίδιας οδού. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, ηλικία 75 ετών, όπως επιβεβαίωσε ο γιος του. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν πολιτικός και πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, βουλευτής από το 2015 έως το 2019. Ίδρυσε το κόμμα Ένωση Κεντρών το 1992 και έγινε γνωστός μέσω τηλεοπτικών εκπομπών τη δεκαετία του 1990. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη. Σάββατο.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
0: Θέλεις να πας Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Omega.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
3: Green.
2: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στα Καστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στα Καστρούκες, 1η Ιουλίου. Θέατρο Βράχων. Προπόληση more.com.
6: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.
8: Hi, this is Calvin Harris.
9: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel.

0: Again and again and again, ως τις 6 Ιουλίου όμως. Μέχρι τότε μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή στο Next Drop Season 2, το οποίο ψάχνει το επόμενο music icon της Ελλάδας. Ναι, ξέρω, είμαι κι εγώ, αλλά εγώ τώρα είμαι στο ραδιόφωνο, καταλαβαίνεις. Μπε, τι λες, Κατερίνα?
1: Ένα ακόμα,
0: ναι. Μπες στο mat.gr/nixdrop, άκου το beat, γράψε τους στίχους σου, τράβα το βίντεο σου και δήλωσε συμμετοχή. Υπενθυμίζω ότι ο νικητής κερδίζει δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Μήνο CMI. Ένα

0: Έλα παιδιά, ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Σήμερα πρωτομηνιά, Ιούλιος, το δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Σιγά σιγά η μέρα έχει αρχίσει να μικραίνει. Όλα αυτά τα ευχάριστα. Να με καλά, Κατερίνα μου, γλυκούλα μου. Λοιπόν, το Mad Drive σε λίγο θα ξεκινήσει. Ο Πέτρος Τριανταφύλου μπαίνει φουριόζος αυτή τη στιγμή μέσα. Κλείνει πίσω του την πόρτα. Φοράει τα γυαλιά ηλίου. Τρέχει να προλάβει να βγάλει το σακίδιο που φοράει. Σακίδιο, σακίδιο. Να βγάλει τα ακουστικά από... Η Ντόρα η εξερευνήτρια. Να βγάλει τα ακουστικά από το σιρτάρι. Και εγώ να φύγω. Προλαβαίνεις, Πέτρο μου, έχεις ακόμα, έχουμε 5 λεπτά διαφημίσεις, άλλα 3 λεπτά ένα τραγούδι, εντάξει. Τι να σου κάνω. Λοιπόν, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα, στο Mad Radio 106,2 ήταν η Faye Voku. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο Πέμπτη, στις 4 ακριβώς, για τις 3 επόμενες ώρες. Πέτρος Τριανταφύλου, Κατερίνα Ψύχα είναι εδώ. 9 με 12, Γιάννης Χατζηγεωργίου. Από μένα μέχρι αύριο, πολλά πολλά σμουτς σμουτς, να προσέχεις και να περάσεις τέλεια. Mad
1: Radio. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο SkyTubes On Tour. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: Λάδι. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κόνη Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι!
13: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Η Παγκόσμια ημέρα στρού.
2: Το ήξερα.
1: Γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
2: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
1: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
2: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλαια, άμα θέλει να ξέρει. Οπότε
1: ωραία.
2: Είναι στο αίμα μου.
1: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε.
2: Στρούμφα. Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
1: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι.
2: Εγώ είμαι στρουμφίτα.
1: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
1: Σα μισό απέσια στρουμφάκια. Λα λα λα λα λα
0: λα λα λα λα λα. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
3: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψύχα. Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας και στο ξεκίνημα του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Καλό μήνα σε όλους! Και σήμερα είμαστε εδώ ανάμεσα στο εκεί που είσαι και στο εκεί που θέλεις να πας.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική και τις περισσότερες εκπλήξεις. Μάθε το σημερινό Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2, που σου φέρνει και σήμερα δώρα.
0: Αλλά και πώς θα δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ibiza. Δύο αεροπορικά εισιτήρια, VIP access και διαμονή για δύο. Μαζί μας σήμερα η Βίκη Χαρίτου, συνιδρύτρια του Rise and Bloom, και Ξένια Κούρτογλου, ιδρύτρια της εταιρείας ερευνών Focus Bari, με στοιχεία και συνήθειες και προτιμήσεις των Ελλήνων σήμερα.
1: Εδώ θα μάθεις γιατί σύμφωνα με έρευνες οι γυναίκες δεν φτάνουν συχνά σε οργασμό και φταίνε οι άντρες.
0: Πάλι εμείς φταίμε.
1: Πάντα εσείς.
0: Όχι πάντα, ειδικά σε αυτό το τομέα.
1: Πάντα εσείς.
0: Όχι.
1: Πάντα.
0: Όχι.
1: Ναι.

0: ούτε που το καταλάβαμε πως έφυγε ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού.
1: Έλαμπτε.
0: Καλό μήνα Κατερίνα, καλό μήνα σε όλους. Ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού είναι εδώ, μήνας που ξέρεις, κάποιοι θα ξεκινήσουν να την κάνουν σιγά σιγά. Να φύγουν από τώρα. Η σωστία δηλαδή, αυτή που δεν περιμένουν μέχρι τον Αύγουστο. Σαν κάποιους, ονόματα δεν λέω. Είναι και άλλοι βέβαια που θα την κάνουν Σαββατοκύριακα, θα ακολουθήσουν για μια Παρασκευή.
1: Καλό και αυτό.
0: Άτσι, καλό, ωραίο. Αλλά αυτός είναι ο μήνας, ο Ιούλιος, ο νομίζω πιο όμορφος μήνας του καλοκαιριού στην Ελλάδα. Όπου και να πας δεν έχει πολύ κόσμο, μπορεί να φας ωραία, μπορεί να είσαι άνετος στην παραλία.
1: Εμείς με τους πληβίους.
0: Τα μπάνια του λαού, Κατερίνα.
1: Τα μπάνια του λαού, σωστά, σωστά.
0: Τα μπάνια του λαού. Τώρα, πού κάνει ο καθένας τα μπάνια, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936646656. Και σήμερα βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα εδώ στο Mad Drive. Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: 1η Ιουλίου και σαν σήμερα το 1979 η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το πρώτο Walkman, το TPS-L2, φέρνοντας για πρώτη φορά τη μουσική κυριολεκτικά στα χέρια και στα αυτιά του κόσμου εν κινήσει.
0: Χαμός έγινε, η ιδέα ξεκίνησε μέσα στην Sony. Ζήτησαν μια συσκευή που μπορεί να παίζει κασέτες προσωπικά. Τώρα για τους νεότερους κασέτες.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, είναι
1: προηγείτο
0: του CD, θα πω εγώ. Με ακουστικά χωρίς ηχεία, ένα μηχάνημα τέτοιο ζήτησαν. Έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο φορητό cassette player που άλλαξε ριζικά την καθημερινή χρήση των ανθρώπων με τη μουσική.
1: Από εκείνη τη στιγμή η μουσική έφυγε από το σπίτι και μπήκε στους δρόμους, στα ταξίδια και στη ζωή. Το Walkman δεν ήταν απλώς μια συσκευή, αλλά η αρχή μιας νέας εποχής προσωπικής ακρόασης που άνοιξε το δρόμο για να φτάσουμε σήμερα στις mobile συσκευές που είναι και τηλέφωνα.
0: Ναι. Τα οποία κάνεις πλέον τα πάντα από εκεί και ακούς μουσική. Και γιορτάζουν σήμερα Κατερίνα.
1: Ναι, ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αργύρη και την Αργυρό που γιορτάζουν και την 1η Νοεμβρίου, να πω. Το Δαμιανό, τον Κοσμά και τον Μαυρικίο.
0: Και ο Δαμιανός, επειδή έχω έναν καθηγητή.
1: Ο Ντέμιαν.
0: Ο Ντέμιαν, ακριβώς.
1: Γιορτάζει και αυτός 1η Νοεμβρίου.
0: Ακριβώς, γιορτάζει 1η Νοεμβρίου. Πήγα να του στείλω χρόνια πολλά και είχε προνοήσει ο άνθρωπος. Είπε, παιδιά, δεν γιορτάζω σήμερα. 1η Νοεμβρίου για τις ευχές σας. Σωστό. Ντέμιεν, χρόνια πολλά, όχι τώρα, τον Νοέμβριο.
1: Μα δεν θέλει και αυτό, είναι κακό να σου εύχονται και δεύτερη φορά το χρόνο.
0: Όχι, δεν ξέρω, θα τον ρωτήσω, αλλά εντάξει.
1: Περίεργο σου.
0: Ναι, μπορεί. Όχι, είναι καθηγητό, πολύ καθηγητή.
1: Πολύ καθηγητή.
0: Ναι. Κατάλαβε. Ποιο διάσημο έχει γενέθλια, μα είμαι σένα που μα ακούσει σήμερα.
1: Ο Αμερικανό υπεραθλητή Καρλ Λούις γίνεται σήμερα 65 ετών.
0: Δεν το πει, κακά.
1: Η Καναδί, το βίο και μοντέλο Πάμελα Άντερσον γίνεται 59.
0: Χαμό γίνεται από γενέθλια.
1: Η Αμερικανίδα ηθοποιός και μοντέλο Liv Tyler γίνεται 49 ετών και ο διάσημος ηθοποιός Dana Croyd σήμερα 74 και Tate McRae γίνεται 23.
0: Το κορίτσι αυτό από τον Καναδά που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Mad Radio. Happy birthday guys, happy birthday girls. Σήμερα Κατερίνα έχει γενέθλια μια γυναίκα θρύλος της μουσικής. Θρύλα στον 80's, η Debbie Harry γίνεται σήμερα 81. The one and only Blondie. Happy birthday.

0: σήμερα We Dance, ή τουλάχιστον έτσι μοιάζει, μέσα στο αυτοκίνητο με air condition στο 200 και να μην μπορείς να ισορροπήσεις. Είναι σαν να χόρευες, ξέρω εγώ, 2 ώρες σχεδόν μέσα στο αυτοκίνητο με τέτοια ζέστη. Τόσο υδρότας. Χαμός και σήμερα στους δρόμους της μεγάλης πόλης, στο ξεκίνημα του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Καλό μήνα σε όλους. Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: Hot σήμερα η μέρα, αλλά και εμείς, Πέτρο, θα πάμε σε ένα hot θέμα που σηκώνει και πάρα πολύ κουβέντα. Και λίγη ειλικρίνεια. Γιατί σύμφωνα με έρευνες, οι γυναίκες δεν φτάνουν συχνά σε οργασμό. Και ναι, οι άνδρες έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης.
0: Πάλι εμείς φταίμε. Και όταν λες μεγάλο, πόσο μεγάλο ποσοστό δηλαδή, μεγάλο μερίδιο?
1: Σκέψου μόνο αυτό. Το 75% των ανδρών φτάνει πάντα σε οργασμό στο σεξ και τις γυναίκες το ποσοστό είναι μόλις 29%.
0: Κοίταξε να δεις, Κατερίνα, πριν φτάσουμε κάπου πρέπει να συμφωνήσουμε τη διαδρομή. Και εσείς έχετε πολλές διαδρομές στο κεφάλι σας.
1: Η έρευνα δείχνει ότι πολλές γυναίκες χρειάζονται επιπλέον προκαταρκτικά που θα βοηθήσουν στον στόχο. Κάτι που συχνά παραβλέπετε. Μάντεψε από ποιους.
0: Εσείς δεν είστε που βλέπετε τις ταινίες που κυλιώνται στα πατώματα, που τον κάνουν στον πάγκο της κουζίνας, στα όρθια στην είσοδο? Εσείς δεν είστε που διαβάζετε βιβλία του έντονα ερωτικού και λυρικού ύφους στις ερωτικές σκηνές των ρομαντικών Άρλεκιν, εκεί όπου ο Μαξιμίλιαν και η Κλάρα έρχονται αντιμέτωποι με το ακαταμάχητο πάθος τους?
1: Η πραγματική απόλαυση θέλει χρόνο, επικοινωνία και ενδιαφέρον για τον άλλον.
0: Ναι, αλλά μας λέτε, άλλα διαβάζεις τα βιβλία για τον Μαξιμίλιαν που θέλει να βάλει τον ανδρισμό του στην Κλάρα.
1: Τζίζους, κορίτσια, διεκδικήστε εσείς αυτό που θέλετε και αγόρια ακούστε με λίγο. Γιατί το καλό σεξ πρέπει να είναι και ισότιμο, ναι.
0: Μπερδεμένες είστε, Κατερίνα. Τη μία θέτε τον άνδρα κυνηγό και την ίδια στιγμή ποιητή.
1: Να μην μας ζαλίζει τον έρωτα θέλουμε, γίνεται?
0: Όχι. Α. Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία καλοκαιρινή βόλτα. Save your summer. Mad Radio 106,2.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 6.30 και στους τίτλους ειδήσεων Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας, στο ξεκίνημα ενός καινούριου μήνα, η Σουζάνα είναι στην Κηφισίας και θα βρει πολλή κίνηση μέχρι να φτάσει. Ο Ευθύμης μόλις έφυγε από το γραφείο. Η Σόνια, ο Μάνος, η Τατιάνα μετά τη δουλειά είναι όλοι εδώ στο Mad Drive Premium Team.
1: Και εγώ θα σου πω ότι θα κάνεις την Κυριακή 5 Ιουλίου. Γιατί το Παναθηναϊκό Στάδιο γίνεται το επίκεντρο του κόσμου. Το Fly Athens 2026 επιστρέφει στο Καλλιμάρμαρο. Η κορυφαίη του άλματος επικοντό είναι εδώ. Ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης με το μοναδικό ρεκόρ 6,17 μέτρα. Εμμανουήλ Καραλής σε μια μοναδική μάχη με τα ελίτ ονόματα του παγκόσμιου στίβου. Ώρα έναρξης γυναίκες στις 5 το απόγευμα, άνδρες στις 7.30 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη και εσύ δεν πρέπει να το χάσεις, να το στηρίξουμε κιόλας, ρε παιδί μου.
0: Μην το χάσεις με τίποτα. Αυτό είναι ένα μοναδικό event. Μύκονος ή Μαδρίτη, Σαντορίνη ή Σαγκάι, Priority Travel. Χιλιάδες προορισμοί, μία προτεραιότητα. Εσύ. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία τα κανονίζουν όλα. Μπορείς να τηλεφωνήσεις στο 210-33-144-77 και έλα να σχεδιάσουμε μαζί την επόμενή σου απόδραση. Priority Travel. Το ταξίδι ξεκινάει εκεί. Τώρα, σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr και εμείς επιστρέφουμε με διαγωνισμό και σούπερ δώρο για σένα.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιώτης πολιτικός μηχανικός που είχε κληθεί να εξετάσει το κτίριο, αντιλήφθηκε από νωρίς το πρωί ότι η κατάσταση ήταν πιο σοβαρή από ό,τι αρχικά εκτιμούσε. Η έγκαιρη εκένωση πολυκατοικίας επέτρεψε την τραγωδία, καθώς λίγη ώρα αργότερα το κτίριο κατέρευσε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλεύονται η Αφροδίτη Νέστορα και οι γονείς της μετά τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, ηλικία 75 ετών, όπως ενημέρωσε ο γιος του. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν πολιτικός και πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, βουλευτής από το 2015 έως το 2019. Ίδρυσε το κόμμα Ένωση Κεντρών το 1992 και έγινε γνωστός μέσω τηλεοπτικών εκπομπών τη δεκαετία του 1990. Θλίψηκε στον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ο θρυλικός ταμτάκος του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Τρία παιχνίδια για τη φάση των 32 του Μουντιάλ περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας κοντράρεται στις 7 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ στις 11 το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη. Τέλος, στις 3 τα ξημερώματα, η Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών θα παίξει με τη Βοσνία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη. Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
10: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντα και το After Dark.
11: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
12: ναι,
11: αυτό.
12: Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
11: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
12: Ένα χρόνο και κάτι.
10: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
11: Συμπληρώσω τη φράση, η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
12: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
10: After Dark με τον Θέμη Γιωργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
13: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Και σήμερα η κίνηση στη μεγάλη πόλη είναι εδώ. Σήμερα η Κατερίνα μπήκα από την Εθνική Οδό, από τον Κηφισό, στην Αττική Οδό, εκεί στη Μεταμόρφωση. Και ήταν, με το που μπήκα, πέρασα τα διόδια, ήταν όλα σταματημένα. Stop, έτσι. Πριν έρθω.
1: Και την πληρώνουμε και την Αττική Οδό.
0: Σταματημένα όλα. Δηλαδή, μιλάμε για πάρκινγκ. Πάρκινγκ. Και ρώτησα εκεί το αυτό, λέω, τι είναι, την κοπέλα που ήταν στα διόδια, λέω, τι είναι αυτό. Έτσι είναι κάθε μέρα, μου λέει κάθε μέρα, αλλά σήμερα είναι πιο πολύ.
1: Εντάξει, για πάρκινγκ φτηνά μας έρχεται.
0: Σωστό. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι για γελιά, είναι για κλάματα μάλλον αυτή η ιστορία. Τι να πω, τι να πω. Να πω ότι έχουμε τώρα διαγωνισμό για σένα, ένα διαγωνισμό που σου δίνει ένα υπέροχο δώρο. By Billie Eilish and Your Turn 2, Eau de Parfum. Το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2 είναι εδώ και σήμερα κάνουμε λίγο χώρο για εμάς.
1: Το Trend της Τετάρτης είναι το Slow Day, Slow Moment. Ακόμα και αν η μέρα τρέχει, αφιέρωσε λίγα λεπτά χωρίς πίεση. Πιες τον καφέ σου, το κοκτέιλ σου, ό,τι κάνεις τέλος πάντων, ό,τι πίνεις, χωρίς scrolling. Βάλε το αγαπημένο σου τραγούδι, απλά χαλάρωσε για λίγο. Γιατί καμιά φορά η μεγαλύτερη πολυτέλεια είναι μια μικρή παύση μέσα στην ημέρα. Επειδή is your turn, να πάρεις λίγο χρόνο για εσένα.
0: Πολύ ωραία τα λες, καλή. Και το απόλυτο, το απόλυτο trend αυτόν τον καιρό είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2, τώρα αποκλειστικά στο Hondo Center και στο hondocenter.gr.
1: Με αισθητική που ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή και ενώτης από πιμέντο berry, vanilla orchid και ξύλο κέδρου, το Your Turn 2 έχει αυτό το mysterious και addictive vibe που δεν περνά παρατήρητο.
0: Με τίποτα. Κάθε Παρασκευή έχουμε κλήρωση εδώ σε αυτή την εκπομπή και ένας τυχερός με τυχερή κερδίζει το brand new Billie Eilish, Your Turn 2, Eau de Parfum 50 mg. Για να είσαι σε αυτή την κλήρωση της Παρασκευής, στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber 6936-646-656 γράφοντας το όνομα τεπώνυμό σου και Your Turn 2. Στείλε μήνυμα τώρα.
2: Κάθε διαδρομή, κάθε βραδιά, κάθε ανάμνηση. Πιο δυνατά. Save your summer. Ματρίδιο. 106,2.
0: Τώρα, αν θέλεις να δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia, μιλάμε για το καλύτερο κλαμπ στην Ibiza, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ibiza. Μέσα σε αυτήν την ώρα, σε πολύ λίγο, μόλις ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris, στέλνεις αμέσως μήνυμα στο Viber του Mad Radio γράφοντας Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου. Κάνεις follow το Priority Travel στο Instagram και μπαίνεις στην κλήρωση.
1: Κάθε μέρα, κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris live στο Ushuaia Club την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Δύο άτομα με πληρωμένα αεροπορικά εισιτήρια, VIP access στην αυλία και διαμονή στην Ibiza. Η κλήρωση θα γίνει στη δική μας εκπομπή Mad Drive την Παρασκευή 10 Ιουνίου. Ιουλίου, το φάγαμε τον Ιούνιο, στις 6 το απόγευμα.
0: Μόλις ακούσεις Calvin Harris.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψ.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority.

Rihanna. This is Car What You Came For. Και εκεί που θα πας θα είναι μαγικά, θα είναι μοναδικά. Το Ushuaia, εκεί που παίζει Resident.

0: 3 μέρες στην Ίμπιζα για να δεις live τον Calvin Harris με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Και ενώ το μόνο που έχεις να κάνεις εσύ είναι να ακούς κάθε μέρα, κάθε ώρα το Mad Radio για να ακούς το ειδικό μας συστηματάκι, το τραγούδι του Calvin Harris και να μπεις στην κλήρωση. Τώρα, όπως κάθε Τετάρτη, μαζί μας η Ξένια Κούρτογλου, ιδρύτρια της εταιρείας ερευνών Focus Bari, που εδώ και 38 χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά στην ελληνική αγορά και μας δίνει έγκυρα στοιχεία για τις συνήθειες, τις προτιμήσεις και την νοοτροπία των Ελλήνων.
1: Η Ξένια Κούρτογλου, παράλληλα με τη μελέτη της ελληνικής κοινωνίας, είναι ψυχοθεραπεύτρια, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και συγγραφέας. Καλησπέρα, Ξένια.
0: Καλησπέρα, Ξένια. Πόσο σημαντική ερώτηση, πόσο επηρεάζουν τα οικονομικά τη σχέση του ζευγαριού?
2: Τα οικονομικά επηρεάζουν πάρα πολύ τη σχέση του ζευγαριού. Και τα βασικά ευρήματα από πανελλαδική έρευνα που τρέξαμε και παρουσιάσαμε ορισμένα στοιχεία στο Game of Money Festival 2025 ήταν τα εξής. Όλοι οι Έλληνες παραδέχονται πως τα οικονομικά επηρεάζουν ουσιαστικά τη σχέση του ζευγαριού και μπορεί να αποτελέσουν πηγή διαφωνιών ή ακόμα και ακραίες καταστάσεις. Οι 9 στους 10 Έλληνες θέτουν ως νούμερο 1 προϋπόθεση τη διαφάνεια στα οικονομικά, γιατί αν δεν υπάρχει, κλονίζεται η σχέση και η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο συντρόφων. Και αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει και σχέση. Οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι πολύ πιο κοντά στην απολυτότητα του κοινού ταμείου, όπου τα πάντα είναι κοινά, ανεξάρτητα από το ποιος φέρνει τα περισσότερα χρήματα στο σπίτι, ενώ οι νεαρότερες ηλικίες είναι περισσότερο υπέρ του ναι μεν να υπάρχει κοινό ταμείο για τα κοινά έξοδα, αλλά μπορούν να υπάρχουν και ατομικοί προσωπικοί λογαριασμοί. Μήπως αυτό δείχνει κάτι για την ποιότητα των σχέσεων όσο περνάνε οι γενιές?
0: Πάντα τα στοιχεία κάτι δείχνουν. Ξένια Κούρτογλου, ιδρύτρια της εταιρείας ερευνών Focus Bari. Ευχαριστούμε, Ξένια. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο Mad Drive. Let's
3: drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad Radio 106,2.
4: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρι στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε την από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο SkyTubes on Tour.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κωμωδία του καλοκαιριού. Oh, no. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Spencer's Film.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Είσαι έτοιμος

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Κατερίνα,
2: ναι.
1: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
2: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά. Ακούστε.
1: Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8 και 43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
2: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
1: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι.
2: Ναι.
1: Έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτία.
2: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δεν.
3: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
2: Για πες.
3: Τροφές όπως το αγγούρι.
2: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
3: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε. Εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόστιμο το αγγουράκι. Επίσης με φουσκώνει, λέει το πισίδα, το αγγούρι.
1: Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου.
1: Και την Κατερίνα Ψύχα εγώ.
0: Α, ναι, και σένα. Και αν εσύ έχεις κολλήσει την κίνηση αυτήν την ώρα, είμαστε εδώ για σένα. Παίζουμε την καλύτερη μουσική στην πόλη και έχουμε την ενέργεια που χρειάζεσαι και σήμερα.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις ποιες είναι οι χειρότερες και λάθος ώρες για να γυμναστείς το καλοκαίρι.
0: Mm-hmm. Σε λίγο μαζί μας η Βίκη Χαρίτου, συνιδρύτρια του Rise and Bloom, με χρήσιμα αποτελεσματικά tips για ζωή και καριέρα με αυτοπεποίθηση.
1: Εδώ θα μάθεις πώς θα δεις live τον Καλμιχάρη στο Ουσουάουα, το μεγαλύτερο.
0: Ουσουέια!
1: Έλα μου, ρε παιδό, εσύ να το λες αυτό που το λες τόσο ωραία. Είναι το μεγαλύτερο κλαμπ της Ήμπιζα. Αεροπορικά εισιτήρια, VIP access και διαμονή για

0: Spectacular είναι αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη, Κατερίνα. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει έντονο κύμα καύσων που επηρεάζει τα μεγάλα φεστιβάλ, τον κόσμο, τη συμπεριφορά του, στους δρόμους, στις κεντρικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Πέφτουν στα ποτάμια, στις λίμνες, όπου υπάρχει στα συντριβάνια. Όπου υπάρχει νερό πρέπει να είναι εκεί και μπαίνουν και μέσα και γίνεται χαμός. Το κακό είναι ότι υπάρχουν και θάνατοι σε πολλές χώρες και αυτό είναι πολύ πολύ κακό. Το παγκόσμιο κύπελο 2026 έχει μπει στα knockout με πολλές εκπλήξεις να βλέπω να έρχονται. Επίσης στο Wimbledon ήδη που έχει ξεκινήσει είναι η εποχή του γρασίδιου. Προσφέρει ήδη τις πρώτες μεγάλες ιστορίες της διοργάνωσης για το 2026.
1: Πέτρον, εγώ τώρα σου πω ότι το καλοκαίρι δεν είναι όλες οι ώρες ήδη για γυμναστική και κάποιες είναι πραγματικά επικίνδυνες. Τι έχεις να πεις?
0: Εγώ θα πω ότι δεν κάνω διακρίσεις, Κατερίνα. Ούτε το χειμώνα, ούτε το καλοκαίρι. Είμαι της άποψης ότι καμία ώρα δεν είναι πολύ καλή για γυμναστική. Ειδικά βέβαια το καλοκαίρι δεν παίζει με τίποτα.
1: Ήμουν σίγουρη ότι θα το πεις αυτό, αλλά επειδή ακούν και οι φίλοι και οι φίλες μας, καλό είναι να γνωρίζουν ότι οι χειρότερες ώρες είναι από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι που η ζέστη χτυπάει κόκκινο.
0: Το κόκκινο είναι πάντα απαγορευτικό.
1: Σωστός.
0: Εκτός αν είναι σε φόρεμα.
1: Και αυτό με φέρνει στο δεύτερο λάθος, η γυμναστική αμέσως μετά το φαγητό. Εκεί μπορεί να σε πιάσει φούσκωμα, ζάλι, όλα και όλα μαζί.
0: Στα λόγια μου έρχεσαι. Δεν το συζητάω, στα λόγια. Δεν μπορώ να σου.
1: Τουναντίον, η γυμναστική έχει μόνο θετικά, Πέτρο, απλώς θέλει το σωστό timing, ειδικά το καλοκαίρι που οι συχνοί καύσονες ρίχνουν τις άμυνες του οργανισμού και βλάπτουν σοβαρά την ευεξία. Πρωί νωρίς ή απόγευμα αργά, με νερό και για κάποιους και λίγο μυαλό. Μπορείς να φανταστείς σε ποιον αναφέρομαι?
0: Δεν μου πάει ο νους, Κατερίνα.
1: Τώρα εσύ έρχεσαι στα λόγια μου, γυμνά σου επιτέλους!
0: Όταν μεγαλώσω, Κατερίνα.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: to you. Another. Και όπως λέει το τραγούδι, You got me burning up. Με 40, σχεδόν 40 βαθμούς Κελσίου σήμερα, ειδικά μες στο αυτοκίνητο, άμα το έχεις αφήσει στο πάρκινγκ και μπήκες μετά μέσα. Δεν.
1: Πρόβλημα.
0: 20 λεπτά ήθελε μόνο για να συνέρθει το αυτοκίνητο.
1: Εγώ δεν μπορούσα να πιάσω το τιμόνι, έκαιγε.
0: Αυτό. Χαμός. Κούραγε ο αδέρφια. Και σήμερα εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα γυρνάμε το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω. Και σήμερα μαζί μέχρι τις 9.
1: Σε ακριβώς μία ώρα, στις 8.30, μπορείς να πας στο προαύριο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και να παρακολουθήσεις μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με ελεύθερη είσοδο, την οποία διοργανώνουν η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα και ο Δήμος Πειραιά.
0: Η συναυλία με τίτλο «Η Αμερική τραγουδά Freedom 250» πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία και φέρνει στην Ελλάδα δύο πολύ δυνατές παρουσίες της σύγχρονης country μουσικής.
1: Στη σκηνή θα ανέβουν οι Restless Road, το δημοφιλές τρίο που ξεχωρίζει για τις χαρακτηριστικές φωνητικές αρμονίες και τις sold out εμφανίσεις τους σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Μαζί τους θα είναι και μια καταπληκτική performer.

0: Julia Cole, η τραγουδίστρια και δημιουργός από το Texas, με τραγούδια δικά της, με μηνύματα αυτοπεποίθησης και ενδυνάμωσης.
1: Ραντεβού λοιπόν για όσους είναι κοντά ή το έχουν στο πρόγραμμά τους σε μια ώρα ακριβώς το προαύριο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για μια βραδιά γεμάτη αμερικανική country μουσική. Δωρεάν
2: η μουσική που θα θυμάσαι από αυτό το καλοκαίρι
3: είναι εδώ. Mad Radio 106,2.
0: Αν θέλεις να δεις live τον Calvin Harris στην Ibiza, στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ibiza, μέσα σε αυτήν την ώρα, σε πολύ λίγο, όταν ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris, στέλνεις αμέσως μήνυμα στο Viber του Mad Radio γράφοντας Ibiza, το ονοματεπώνυμό σου, κάνεις follow το Priority Travel στο Instagram και μπαίνεις στην κλήρωση.
1: Κάθε μέρα, κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris live στο Ushuaia Club την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Δύο άτομα με πληρωμένα αεροπορικά εισιτήρια, VIP access στη συναυλία και διαμονή στην Ibiza. Η κλήρωση θα γίνει στη δική μας εκπομπή Mad Drive την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα.
0: Και τι πιο summer από το να βρεθείς στο κέντρο του clubbing, στο κέντρο της Ευρώπης, εκεί που χτυπάει η καρδιά του clubbing, στην Ibiza, για να δεις live τον Calvin Harris. Στείλε μήνυμα μόλις ακούσεις το ειδικό σηματάκι.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
4: Hi, this is Calvin Harris.
5: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel.

0: Bad Bunny. 30 λεπτά μετά τις 7 στο Mad Drive της Τετάρτης, στη μέση της εβδομάδας, στο ξεκίνημα ενός ολοκένουργιο μήνα. Είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με τον δικό μας Ανδρέα Ζωίτσα, που βρίσκεται στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, στο Sky Tubes Van της Maybelline New York, όπου σε λίγο ξεκινάει η συναυλία της Ελένης Φουρέιρα.
1: Make-up touch-ups, fun challenges και η νέα Sky Tubes Tubing Mascara για ξεπέραστο μήκος βλεφαρίδες, βλέμμα που μαραμένει τέλειο 24 ώρες, διάρκεια χωρίς να μουτζουρώνει και πανεύκολη εφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόλις πέρασμα.
0: Ανδρέα, καλησπέρα!
2: Καλησπέρα Πέτρο, καλησπέρα Κατερίνα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε πολύ καλά, καλό μήνα, τι γίνεται εκεί, πες τα όλα.
2: Καλό μήνα, γίνεται ο χαμός, γιατί το Sky Tubes on Tour συνεχίζεται παρέα με τη Maybelline και δεν γινόταν να μην βρισκόμαστε εδώ στο Κατράκιο, έξω από το Κατράκιο, στη συναυλία της Iconic, της Κουινάρας, της Ελένης. Είμαστε εδώ για να στήξει ο κόσμος, να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε, να κερδίσουν δώρα, να δοκιμάσουν την καινούργια μασκάρα από Maybelline Sky Tube. Τα έχουμε όλα, όπως καταλαβαίνετε. Και σας πω ότι μετά από εδώ φεύγουμε και πάμε στην πλατεία Κανάρη, γιατί το tour είναι μεγάλο.
0: Είστε πολύ τυχεροί με όλα αυτά που θα ζήσετε σήμερα.
1: Εγώ ζηλεύω.
0: Η Κατερίνα ζηλεύει.
2: Η Κατερίνα έπρεπε να έρθει.
1: Έπρεπε, δεν με αφήνει. Έμα ναι.
0: Δεν την αφήνω μετά την εκπομπή, το συζητάμε.
2: Δεν κάνει χωρίς εσένα. Ελάτε στην πλατεία Κανάρη.
0: Σωστό, σωστό. Θα είμαστε εκεί μαζί σας. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. See you soon. Τελειώνουμε εκπομπή και ερχόμαστε προς τα εκεί. Σε λίγο διαγωνισμός Trend of the Day by Billie Eilish. Τώρα, τιτλίδησεων.
3: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιώτης πολιτικός μηχανικός που είχε κληθεί να εξετάσει το κτίριο, αντιλήφθηκε από νωρίς το πρωί ότι η κατάσταση ήταν πιο σοβαρή από ό,τι αρχικά εκτιμούσε. Η έγκαιρη εκένωση πολυκατοικίας επέτρεψε την τραγωδία, καθώς λίγη ώρα αργότερα το κτίριο κατέρευσε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλεύονται η Αφροδίτη Νέστορα και οι γονείς της μετά τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζά και τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι δράσεις θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών, όπως ενημέρωσε ο γιος του. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν πολιτικός και πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, βουλευτής από το 2015 έως το 2019. Ίδρυσε το κόμμα Ένωση Κεντρών το 1992 και έγινε γνωστός μέσω τηλεοπτικών εκπομπών τη δεκαετία του 1990. Θλίψηκε στον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ο θρυλικός ταμτάκος του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Τρία παιχνίδια για τη φάση των 32 του Μουντιάλ περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας κοντράρεται στις 7 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ στις 11 το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη. Τέλος, στις 3 τα ξημερώματα, η Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών θα παίξει με τη Βοσνία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
5: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyot. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Βέγα σε Light Mike.
4: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
5: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο SkyTubes on Tour.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
5: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
8: Προπόληση more.com.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι!
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: από τα όνειρά μας στο βίντεο κλιπ και στο ραδιοφωνό σου. Pink Panthers μαζί με την Zara Larsen. Stateside. Με αυτή τη ζέστη σήμερα η μόνη λύση για απόψε το βράδυ είναι βόλτα κοντά στο νερό. Και σήμερα εδώ μέχρι τις 9 αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
1: Και εσύ φίλε μου και φίλοι μου, μην ξεχνάς, το Sky Tubes Van της Maybelline New York βρίσκεται στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα από τις 7 και θα είναι εκεί ως τις 10 το βράδυ και στη συνέχεια στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 το βράδυ έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Μην χάσεις την απόλυτη beauty εμπειρία.
0: Αυτό είναι δίπλα στο νερό και δεν πρέπει να το χάσεις, γιατί έχει πολλά πράγματα να σου δώσει αυτό το event και θα είσαι και δίπλα στο νερό που είναι πιο καλά με αυτή τη ζέστη που συμβαίνει αυτήν την ώρα. Όπως κάθε Τετάρτη τώρα μαζί μας η Βίκη Χαρίτου, διαπιστευμένη career coach και συνιδρύτρια του Rise and Bloom, της exclusive κοινότητας για άτομα που επιθυμούν να κατανοήσουν βαθύτερα τον εαυτό τους και να επανασχεδιάσουν τη ζωή και την καριέρα τους με σαφήνεια και αυτοπεποίθηση.
1: Καλησπέρα Βίκη. Τι σημαίνει πρακτικά επανασύνδεση με τον εαυτό όταν ζούμε σε ένα γρήγορο απαιτητικό ρυθμό ζωής?
2: Γεια σας παιδιά. Επανασύνδεση σημαίνει να σταματήσουμε για λίγο να λειτουργούμε αποκλειστικά με βάση τις υποχρεώσεις και τις προσδοκίες των άλλων και να αρχίσουμε να δίνουμε προσοχή και στις δικές μας ανάγκες. Σήμερα οι περισσότεροι από εμάς είμαστε διαρκώς συνδεδεμένοι με τα κινητά μας, τα email, τα social media. Είμαστε συνδεδεμένοι με τους πάντες, αλλά όχι με τον εαυτό μας. Λόγω δουλειά συναντώ ανθρώπους που είναι εξαιρετικά επιτυχημένοι επαγγελματικά, αλλά δυσκολεύονται να απαντήσουν σε μια πολύ απλή ερώτηση. Τι θέλεις πραγματικά αυτή την περίοδο της ζωής σου? Και αυτό γίνεται γιατί έχουν μάθει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των άλλων και όχι στις δικές τους. Η επανασύνδεση λοιπόν παιδιά είναι μια διαδικασία επιστροφής στις αξίες, στις ανάγκες και στα όνειρά μας, σε αυτά που έχουν πραγματικό νόημα για εμάς. Κλασικά λοιπόν θα σας δώσω 3 πρακτικά tips επανασύνδεσης με τον εαυτό μας. Νούμερο 1. Μείνετε μακριά από την οθόνη του κινητού μισή ώρα μέσα στην ημέρα και σίγουρα πριν κοιμηθείτε. Θα σας βοηθήσει στη συγκέντρωση. Νούμερο 2. Αναρωτηθείτε στο τέλος κάθε ημέρας. Τι σας έδωσε ενέργεια σήμερα, τι ευχαριστηθήκατε πραγματικά. Θα σας βοηθήσει στην εστίαση στα σωστά σημεία. Και νούμερο 3. Βρείτε μία δραστηριότητα που σας κάνει να χάνετε την αίσθηση του χρόνου και να μπαίνετε σε ροή. Θα σας φέρει πιο κοντά στον αυθεντικό σας εαυτό. Αν θέλεις και εσύ να βρεις τρόπους επανασύνδεσης με τον εαυτό σου, σε περιμένουμε στη μοναδική κοινότητα του Rise and Bloom και πληροφορίες θα βρεις στο Instagram, Facebook και στο riseandbloom.gr.
0: Βίκη Χαρίτου, διαπιστευμένη career and leadership coach, συνιδρύτρια του Rise and Bloom. Βίκη, ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο Mad Drive. Thank you!
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: αυτό ακριβώς. Και έρχεται ο γάμος, 3 Ιουλίου είναι κλειδωμένο αυτό. Μαθαίνω από τη Νέα Υόρκη πράγματα. Ετοιμάζεται το μεγάλο event της χρονιάς. Ο γάμος της Taylor, Κατερίνα, δεν καταλαβαίνω γιατί κάνεις έτσι.
1: Δεν θέλω.
0: Θα σου πω το άλλο. Η Αθήνα ζει ένα από τους πιο δυνατούς συναυλιακούς Ιουλίους και Ιουνίους, θα πω, των τελευταίων πολλών ετών. Απόψε ο Μόμπι στην Πλατεία Νερού, η Beth Hart στο Λυκαβητό. Και υπάρχει μια μεγάλη επιστροφή για τους παλιότερους. Τα ημισκούμπρια επιστρέφουν στο Rilis Athens στις 3 Ιουλίου. Και εμείς τώρα έχουμε διαγωνισμό για εσένα. Το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2 είναι εδώ και σήμερα κάνουμε λίγο χώρο για εμάς.
1: Το Trend της Τετάρτης είναι το Slow Day, Slow Moments. Ακόμα και η ημέρα τρέχει, αφιέρωσε λίγα λεπτά χωρίς πίεση. Πιες τον καφέ σου, ένα ψυχτικό σου, το κοκτέιλ σου χωρίς scrolling, βάλε το αγαπημένο σου τραγούδι, απλά χαλάρωσε για λίγο. Γιατί καμιά φορά η μεγαλύτερη πολυτέλεια είναι μια μικρή παύση μέσα στην ημέρα. Επειδή it's your turn να πάρεις λίγο χρόνο για εσένα.
0: Και το απόλυτο trend της ημέρας, κάθε μέρα, είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish. Your turn to. Τώρα αποκλειστικά στα Honto Center και στο hontocenter.gr.
1: Με αισθητική που ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή και ενώ της από πιμέντο, μπέρι, βανίλια, όρκιτ και ξύλο κέδρου, το Your turn to έχει αυτό το mysterious και addictive vibe που δεν περνά παρατήρητο.
0: Και κάθε Παρασκευή σε αυτήν την εκπομπή εδώ στο Mad Drive, ένας τυχερός ή μία τυχερή κερδίζει ένα Billie Eilish Your Turn 2 Eau de Parfum 50 mg. Για να είσαι σε αυτή την κλήρωση αυτής της Παρασκευής, στέλνεις τώρα Viber μήνυμα στο 6936-646-656. Γράφεις το ονοματεπώνυμό σου και Your Turn. Και έτσι μπαίνεις στην κλήρωση της Παρασκευής για ένα μοναδικό δώρο. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad
3: Radio. Hi, this is Calvin Harris.
4: Θέλεις να πας στην Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη. Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να

0: Λάδι. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Hosts, Κόνη Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live, με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mad.gr.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο δεν λογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Release Athens 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
11: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
10: Να είσαι εκεί.
12: Είσαι εκεί.

0: Είσοδος ελεύθερη. Fly Athens. Εκεί που ο στίβος γίνεται θέαμα. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κατερίνα,
3: ναι.
2: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
3: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά. Ακούστε.
2: Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8:43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
3: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
2: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι.
3: Ναι.
2: Έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτίας.
3: Ναι.
2: Δεν είναι ότι δεν.
4: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
3: Για πες.
4: Τροφές όπως το αγγούρι.
3: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
4: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε, εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόστιμο το αγγουράκι.
2: Επίσης
4: με φουσκόνι, λέει το πισίδα, το αγγούρι.
2: Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: αυτό είναι το Mad Drive της Τετάρτης, στη μέση της εβδομάδας, στο ξεκίνημα ενός ολοκένουργιο μήνα. Καλό μήνα σε όλους. Εδώ και σήμερα μαζί σας, Πέτρος Τριανταφύλου, Κατερίνα Ψύχα. Μία ακόμη ώρα, κάθε μέρα, κάθε ώρα. Και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εδώ και για το καράοκε Madness by Κοτσόβολος που συνεχίζεται και χαρίζει σε μία παρέα καλοκαιρινές διακοπές.
0: Εδώ θα μάθεις πώς θα δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ήμπιζα. Αεροπορικά εισιτήρια, VIP access στο κλαμπ και διαμονή για δύο, εντελώς δωρεάν.
1: Εδώ και για τα μοναδικά προϊόντα μακιγιάζ με τα οποία θα ξεχωρίσεις στις καλοκαιρινές εμφανίσεις σου. Βλέπουμε και ακούμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936-646-650. Και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: ένα ακόμη σούπερ καλοκαιρινό για το καλοκαίρι του 2026 που θα ακούγεται παντού. Jonas Blue, Malive, Edge of Desire. Και αυτό που ήθελε το κατάφερε το κορίτσι. Και μιλάω για την Taylor Swift και τον Travis Kelce. Δύο μέρες μένουν, η Νέα Υόρκη και ο κόσμος της showbiz κρατάει την αναπνοή του. Μέσα στο Madison Square Garden, γρασίδι, φώτα, stage, VIP καλεσμένοι και η Stevie Nicks, Sabrina Carpenter και Selena Gomez μαθαίνουμε ότι θα είναι guest stars on stage. Μόλις κυκλοφόρησε, μόλις, very hot, για σένα μόνο, ότι θα γίνουν δύο ξεχωριστά event, Κατερίνα. Ένα private ceremony για την σεμνή τελετή των 100 ατόμων μόνο θα γίνει αύριο και ένα mega reception με 1000+ καλεσμένους, επίσης VIP, την Παρασκευή. Όλα αυτά στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Η διάσημη ηθοποιός του Devil Wears Prada, η Anne Hathaway, έδειξε την κυλίτσα της επίσης στη Νέα Υόρκη. Η εγκυμοσύνη που ανακοίνωσε πριν από 2 εβδομάδες γίνεται ολοένα και πιο ορατή.
1: Με το καλό. Πάντως οι άλλοι που βάζει τις φίλες να κάνουν βουλίτσα στο γάμο τους αντί να είναι, ας πούμε, προσκεκλημένες, τέλος πάντων.
0: Ναι, καταλαβαίνω, έχεις θέματα.
1: Δεν τη χωνεύω. Άσε που
0: ούτε εκείνη.
1: Μην και εκνευρίσει αυτό που έβαζε αυτό τόσου όρου, τόσο και αν δεν είσαι αρβωνιασμένο και αν δεν είσαι παντρεμένο, δεν μπορεί να έρθει.
0: Πώς θα ελέγξει το
1: θίγομαι,
0: σύστημα.
1: Θίγομαι,
0: μα
1: με
0: γιατί,
1: αυτά.
0: Δεν σε καταλαβαίνω γιατί, αλλά πώς θα ελέγξει το σύστημα.
1: Το έτσι το ελέγχει.
0: Είναι και πάρα πολύ λογικό θέμα.
1: Ότι παντρεμένοι δεν χωρίζουν, άμα είναι.
0: Όχι, δεν το λέει έτσι, αλλά σου λέει καλό εσένα, τον Πέτρο.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Αυτόν που θα φέρει, αυτήν ή αυτόν που θα φέρεις μαζί, πρέπει να έχεις κάποια άμεση σχέση μαζί.
1: Έχω άμεση σχέση όποιου τύπου θέλω εγώ. Εσύ.
0: Και σου λέει πρέπει να είναι αποδεδειγμένο. Μην φέρεις, ας πούμε, escort.
1: Εμένα λέω, μπορεί να. Αν είναι δυνατόν, εμένα μπορεί να είναι ερώτηση ζωής μου. Και να μην θέλω να τον υφευτώ με το ζόρι.
0: Όχι.
1: Αλλά, Taylor.
0: Για να πας στο γάμο της Taylor πρέπει να υπάρχει puttering on it.
1: Δεν θα πάω. Λοιπόν, εσύ φίλοι μου και φίλε μου, αν έχεις κανονίσει τις διακοπές σου, καλώς. Αν δεν έχεις κανονίσει όμως τις διακοπές σου και είσαι σε φάση, θα δούμε. Σου έχω την τέλεια λύση, γιατί ο Κοτσόβολος σου δίνει τώρα την τέλεια φορμή να τις κερδίσεις και μάλιστα τραγουδώντας. Το Karaoke Madness by Κοτσόβολος φτάνει στην Αθήνα και στείνει το πιο δυνατό summer party στο The Mall Athens.
0: Αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου 3 με 7 στο κατάστημα Κοτσόβολος στο The Mall Athens η σκηνή ανοίγει για όλους, όλους αυτούς που θέλουν να ζήσουν το απόλυτο Karaoke experience μόνοι ή με την παρέα τους, έως 4 άτομα. Και το καλύτερο, κάθε εμφάνιση μπαίνει απευθείας στην live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ.
1: Μαζί στο πιο hot σημείο του καλοκαιριού θα είναι η εικόνη μεταξύ ο Γιώργος Ντάβος και Up in the Hype από τις 3 έως τις 7. Το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει ζωντανά από το σημείο με τη δική μας Κατερίνα Πεφτίτση και τον δικό μας Γιάννη Χατζηγεωργίου, μεταφέροντας όλο τον παλμό του πάρτι σε πραγματικό χρόνο. Μπαίνει στο mad.gr, δηλώνει συμμετοχή και έρχεσαι να το ζήσει δυνατά.
0: Τι κάνει το Σάββατο το μεσημέρι?
1: Εκεί θα είμαι.
0: Α, ωραία, κι εγώ. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

Mr. Know-It-All. Ξέρετε κάποιον έτσι? 22 μετά τις 8 στο Mad Drive της Τετάρτης, στη μέση της εβδομάδας, με τον Πέτρο και την Κατερίνα, και στο ξεκίνημα ενός ολοκένουργιου μήνα, του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού 2026. Καλό μήνα σε όλους. From headlines to hot takes, είναι στο Mad Drive και σε μέσα. Madonna Confessions 2 κυκλοφορεί αύριο 2 Ιουλίου. Το sequel που ξεκίνησε με ένα surprise live στην Times Square έρχεται αύριο. Πρώτες κριτικές, αψεγάδια στο dance album. 67 ετών

0: Μαντόνα παρακαλώ, και στην καλύτερη φόρμα της ever. Χθες ανακοινώθηκε η απόφαση του δικαστηρίου που βρήκε ένοχο τον Chris Brown για αμέλεια. Ο σκύλος του επιτέθηκε στην οικιακή βοηθό και εκείνη, ενώ εκείνη έβγαζε τα σκουπίδια από το σπίτι, και η ποινή, πολύ μεγάλη αποζημίωση για τον Chris Brown.
1: Ρε, να μην μας επιτεθεί και εμάς ο σκύλος του.
0: Δεν θες?
1: Όχι, με κάτι βαρύ. Έτσι, ένα μικρό,
0: να σου
1: ένα κομματάκι, να μου χαβεί. Έτσι λίγο να με έχει τρομάξει.
0: Να σου να πάρεις ένα εκατομμύριο.
1: Αυτό. Άμα είναι ένα εκατομμύριο και μια μικρή δαγκονιά, την παλεύω. Εσύ όχι.
0: Δεν θες.
1: Τι σκύλο έχει πια, Pitbull?
0: Ναι.
1: Α, εντάξει, τότε δεν θέλω. Όχι, θέλω. Τέλος πάντων.
0: Για το εκατομμύριο.
1: Είναι και το εκατομμύριο.
0: Είναι ανέκδοτο, αλλά δεν μπορώ να το πω.
1: Όχι, μην το πεις, ευχαριστώ. Το ξέρω. Εσύ λοιπόν τώρα, φίλοι μου και φίλε μου, πού δεν θες να πας όλα αυτά που σε στέλνουμε, γιατί είσαι άνθρωπος πιο πολύ του σπιτιού. Είναι και Τετάρτη και θέλεις να γυρίσεις τον καναπέ, να χαλαρώσεις με ένα κοκτέιλ. Άκου λοιπόν τι θα κάνεις σε ακριβώς μισή ώρα.
0: Για πες.
1: Στο μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς, στα Mad Video Music Awards 2026, έρχονται στο Mega.
0: Mm-hmm. Ξέρεις τι έγινε. Ήμασταν εκεί, γεμάτο το Taek Vodo, χιλιάδες κόσμος που είδε επικούς καλλιτέχνες, μοναδικές συνεργασίες, εκρηκτικά acts, καταπληκτικές βραβεύσεις.
1: Με παρουσιαστή το Θέμη Γιώργαντα, σήμερα ακριβώς σε μισή ώρα, αποκλειστικά στο Mega.
0: Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Αυτό δεν το χάνεις με τίποτα. Σε 35 ακριβώς λεπτά από τώρα, στο Mega.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Περιμέναμε αυτό που έγινε χθες στο Wimbledon. Συνεχίζεται με μια πολύ μεγάλη έκπληξη το μεγάλο Grand Slam. Η Serena Williams έχασε στον πρώτο γύρο του Wimbledon από τη Maya Joint, που είναι μόλις 20 ετών και νούμερο 87, παρακαλώ. Αλλά 15.000 fans τη χειροκρότησαν για πολλά λεπτά. Η Serena επιστρέφει στο Wimbledon για τα doubles μαζί με την αδερφή της Venus. Χθες βράδυ στο World Cup, στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, Γαλλία-Σουηδία 3-0, ο Kylian Mbappé πήγε στο MetLife Stadium στη Νέα Υόρκη και πήρε hat-trick μέσα σε 45 λεπτά, παρακαλώ. Πέρασε στην επόμενη φάση το Μεξικό αλλά και η Νορβηγία, που έκατσαν στο κέντρο του γηπέδου και έκαναν το γνωστό κοπηλατικό show. Σήμερα η Αγγλία εναντίον του Κογκό, Βέλγιο-Σενεγάλη και το βράδυ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εναντίον Βοσνίας.
1: Εγώ και summer party θα σου μιλήσω, γιατί αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Και ποιος το ξέρει αυτό, Κοτσόβολο, το Σάββατο, δηλαδή. Αύριο.
0: Αύριο.
1: Θα ήθελα πάρα
0: όχι
1: πολύ.
0: Αύριο, δεν είναι αύριο.
1: Θα ήθελα πάρα
0: ναι,
1: πολύ.
0: Αυτό το Σάββατο.
1: Αυτό το Σάββατο, 4 Ιουλίου, στο κατάστημα Κοτσόβολο, στο Δεμολάθεν, σε επίπεδο 0, δίπλα στην Ερατζιώτισσα. Και μαζί μας στο Mad Radio Live από τις 3 μέχρι τις 7 το απόγευμα.
0: Μαζί σας, ποιοι είστε εσείς που θα είναι μαζί σας? Anyway, όλη μέρα θα είμαστε εκεί. Εμείς, ή του Mad Radio, και εκεί θα βρεις προσφορές, πολύ ωραίες προσφορές και δώρο την αξία του ΦΠΑ με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Και ο μεγάλος διαγωνισμός φυσικά για τις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Για σένα και την παρέα σου που μας ακούς.
1: Με την Κόνη Μεταξά, τον Γιώργο Ντάβος και την Apple The Hype απευθείας από το...
0: Απευθείας
1: από τα Mad VMA, έτσι έρχεται, να ανεβάσει το ρυθμό.
0: Βεβαίως.
1: Διαδραστικά happening σε κάθε γωνία του καταστήματος. Παιχνίδια, διαγωνισμοί, τηλεοράσεις, καφέδες, πακωτά και custom summer challenge.
0: Χαμός θα γίνει στο βασικό επίπεδο του The Mall Athens αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιώτης πολιτικός μηχανικός που είχε κληθεί να εξετάσει το κτίριο, αντιλήφθηκε από νωρίς το πρωί ότι η κατάσταση ήταν πιο σοβαρή από ό,τι αρχικά εκτιμούσε. Η έγκαιρη εκένωση πολυκατοικίας επέτρεψε την τραγωδία, καθώς λίγη ώρα αργότερα το κτίριο κατέρευσε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλεύονται η Αφροδίτη Νέστορα και οι γονείς της μετά τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι δράσεις θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, ηλικία 75 ετών, όπως ενημέρωσε ο γιος του. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν πολιτικός και πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, βουλευτής από το 2015 έως το 2019. Ίδρυσε το κόμμα Ένωση Κεντρών το 1992 και έγινε γνωστός μέσω τηλεοπτικών εκπομπών τη δεκαετία του 1990. Θλίψηκε στον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο θρυλικός ταμτάκος του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Τρία παιχνίδια για τη φάση των 32 του Μουντιάλ περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας κοντράρεται στις 7 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, ενώ στις 11 το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη. Τέλος, στις 3 τα ξημερώματα, η Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών θα παίξει με τη Βοσνία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Disco που είναι οι δρόμοι της μεγάλης πόλης. Σήμερα με πάρα πολύ κίνηση, δεν ξέρω γιατί, γινόταν χαμός στους δρόμους. Όπου και να έβλεπα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καλά και πριν έρθω. Χαμός. Και εγώ βρήκα πολύ κίνηση στον δρόμο και αυτή η κίνηση όχι τόσο πολύ όσο όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή στις 6, Κατερίνα. Αλλά ακόμη και τώρα έχει σε κάποια σημεία πολύ πολύ κίνηση και στο περιφερειακό Ιμητίου και χαμηλά προς τον Πειραιά και εκεί στη μεταμόρφωση στον Κηφισό. Κυρίως στην κάθοδο του Κηφισού γίνεται χαμός για κάποιον λόγο. Πάνε στην αυλία της Φουρέιρα.
1: Αυτό θα είναι, ναι.
0: Αυτό θα είναι. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ο καιρός αύριο στη μεγάλη πόλη μερικός νεφελώδης λένε. Η θερμοκρασία όμως το μεσημέρι θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Πάτρα ο καιρός αύριο έθριος με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Ρόδο έθριος ο καιρός με 31 και με πολύ πολύ αέρα. Αέρα για εστιοπλοεία.
1: Εσύ φίλοι μου πρέπει να είσαι παντός καιρού, άκουσα με καλά. Διότι αν ζεις για το beauty, αυτό είναι για σένα. Η Wet n Wild, η πρώτη μας beauty αγάπη και ο πιο έμπιστος beauty expert εδώ και 40 χρόνια, είναι πάντα δίπλα μας για τη ομορφιά. Δεν πρέπει να αγχώνει, να αποκλείει ή να σημαίνει διάλεξη ποιότητα ή τιμή.
2: Ποτέ.
1: Με τη Wet n Wild τα έχεις όλα. Καθημερινά go-to προϊόντα, ευκαιρία να παίζεις με τα trends και πρόσβαση στην καινοτομία πάντα σε τιμές που σέβονται σένα. Πάντα επίκαιρη, πάντα thread, πάντα Wet n Wild.
0: Η Wet n Wild εκπροσωπείται στην Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα από την εταιρεία Σκούρας Cosmetics, η οποία προμηθεύει ολόκληρη την ελληνική αγορά. Θα βρείτε τα προϊόντα Wet n Wild στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα skourascosmetics.gr.
1: Σήμερα θα σου μιλήσω για το Chameleon Chrome Pulse Liquid Eyeliner που πραγματικά το έχω εδώ στην τσέπη. Υγρό eyeliner που προσφέρει εντυπωσιακή μουλτικρωμαπόδοση και εξαιρετικά λαμπερές αποχρώσεις. Υγρή σύνθεση μακράς διάρκειας που παραμένει σταθερή για ώρες κάθε απόχρωση, χαρίζει ζωντανό χρώμα που αλλάζει με το φως, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό multidimensional αποτέλεσμα στα μάτια. Πολύ εύκολη εφαρμογή και διαθέσιμο σε 3 αποχρώσεις.
0: Αυτό το Chameleon θέλω.
1: Θα στο πάρω, Πέτρο.
0: Εντάξει.
3: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Καλό μήνα σε όλους. Απόψε ο Μόμπι στην Πλατεία Νερού. Την Παρασκευή, καλά όπερας στο Ηρώδιο, Κατερίνα. Η κρατική ορχήστρα κλείνει την εβδομάδα με το πιο glamour show της σεζόν. Κλασικά αποσπάσματα όπερας κάτω από την Ακρόπολη για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Η εβδομάδα που έχει Μόμπι κλείνει με Μπελίνη. Καλό Ιούλιο, Αθηνά.
1: Και πριν κλείσουμε εμείς, πάμε σε ένα beauty tip απλό, γρήγορο και για όλους, γυναίκες και άνδρες, γιατί το καλοκαίρι δεν χαρίζεται σε κανέναν, ειδικά στα χείλη.
0: Είναι θέμα αυτό, ξηρότητα, σκασίματα, θαμπά χείλη.
1: Η λύση είναι απλή. Είναι πάρα πολύ απλή η λύση, Πέτρο, και βρίσκεται στο μπάνιο. Βρέχεις μια πετσέτα με κλειέρο νερό και τριβείς απαλά τα χείλη σου με κυκλικές κινήσεις.
0: Απολέπιση με πετσέτα.
1: Ο πιο ήπιος τρόπος να φύγουν τα νεκρά κύτταρα και να γίνουν αμέσως λία και λαμπερά. Στη συνέχεια λίγο λιπάλμ και είσαι έτοιμος. Ιδανικό.

0: και την Κατερίνα.
1: Και σήμερα εδώ για τρεις ολόκληρες ώρες, Πέτρος Τριανταφύλου,
2: Κατερίνα Ψύχα. Και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio και τον 6,2.
1: Τους άρεσε αυτό, είσαι εσύ.
2: Πάρα πολύ καρατσεκαρισμένο, σε λένε. Βεβαιωτάτη.
1: Εντάξει. Εδώ σε λίγο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Αύριο το πρωί, ακριβώς στις 7 τα κορίτσια στην πόλη. Ακριβώς στις 10 ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο, Πέμπτη, στις 6 θα είμαστε εδώ.
0: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: this is Calvin Harris.
1: Θέλεις να πας στην Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω
2: το κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια μου
2: και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Είσαι έτοιμος να δεις τους κορυφαίους

0: Εκεί που ο στίβος γίνεται θέαμα. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργατα και το After Dark.
1: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
2: ναι,
1: αυτό.
2: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
1: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
2: Ένα χρόνο και κάτι.
0: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
1: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο.
2: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
0: After Dark με τον Θέμη Γιωργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
3: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουν με μία φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στο η ίδια συναυλία. Ένα γκομενέτο. Εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου. Και λέω, όχι, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα. Χάνομαι από τη φίλη μου, τη λέω πάνω, μας πάρω μπύρες. Γυρίζω χωρίς μπύρες. Πού είναι οι μπύρες, ρε κάτια. Πάνω μας πάρω άλλες. Έρχεται τον γκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω να τις πίνω εγώ με αυτόν.
3: Ωραία!
2: Η φίλη σου μόνη της πηγαίνει άρα στη συναυλία. Τη λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες, τις πηγαίνω τις μπύρες εκεί πέρα, μου κάνει πάλι νόημα ο άλλος. Τη λέω, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω τουαλέτα. Και να ακούω να φωνάζει, Κάτια! Πού είσαι! Εγώ το μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτό.
3: Ωραία, ξέρεις, Κάτια!
2: Ξέρετε ποια τουαλέτα! Στο τέλος μας έπιασε. Μου λέει, το είχα καταλάβει εσύ ότι βγαίνετε.
3: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί μας.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δευτέρα με Πέμπτη, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2. Με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα.
0: Mad Radio 106,2.

το καλό επιστρέφει, αλήθεια σου λέω. Και επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, σου δίνει πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία φύς και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου το MAD TV, MAD Radio 106,2 και στα social media μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή και ως το καλό επιστρέφει, και τον Γιάννη Τουμπάνο, που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς να ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας, γιατί παιδιά δεν τις ανακυκλώνουμε σωστά, να τα λέμε αυτά, δεν τις ανακυκλώνουμε σωστά.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2. Madridio.

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για ένα υπέροχο ακόμα ημίωρο μαζί.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη. Σάββατο.

0: περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
0: Θέλεις να πας Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να

Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Hosts, Κόνη Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live, με την Κατερίνα Πευτίτση και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος, γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mad.gr. Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Είσαι έτοιμος να δεις τους κορυφαίους

0: Ο Στίβος γίνεται θέαμα. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. MAD
2: Radio. Hi, this is Calvin Harris.
3: This live τον Calvin Harris στην Ίβιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel.

0: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
1: Είμαστε έτοιμοι.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν μουσεία για πράγματα που ούτε φανταζόσουν. Το μουσείο του σεξ, Νέα Υόρκη. Φαντάσου ότι θα μπεις μέσα σε ένα
3: και
2: μουσείο.
3: Και δεν έχει
2: πουλιά, όχι τα εξωτικά. Απ' τα άλλα, με κρέας.
3: Αληθινά, ή ψεύτικα.
2: Μάλλον κέρνα.
3: Γιατί δεν το ήξερα να πήγαινα να το δω.
2: Άντε, να το βάλουμε στα to-do list. Να πάμε να...
4: Σταμάτα!
2: Ωραία.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Here comes Johnny. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί και συνεχίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2 με ενέργεια, κομματάρες και καθαρά καλοκαιρινά vibes. Και από τα δικά μας καλοκαίρια πάμε σε ένα κοινό που έχει περισσότερη ενέργεια και από beach bar στις 4 ώρα το πρωί. Αλήθεια σου λέω. Και αυτό είναι τα παιδιά έως 10 χρονών. Οπότε, μαμάδες, μπαμπάδες, ακούστε με καλά. Η λύση λέγεται Volta Fun Park. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Θες rollers, φουσκωτά, τείχους αναρρίχησης, arcades. Τα μικρά θα ξεφαντώσουν και εσύ μαζί τους. Θα βρεις στο Avenue και στο Athens Metro Mall. Κάλεσε στο 697-096-9182 ή μπες στο voltafanpark.com για περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Mad Radio 106,2.

Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel.

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε δυνατά, μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με υπέροχη διάθεση, κομματάρες και καθαρά καλοκαιρινά vibes. Και μιας και το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά, η ζέστη κάνει ό,τι μπορεί για να μας τα χαλάσει, βρε παιδιά. Αλλά μην αγχώνεστε καθόλου, γιατί έχει σκάσει το νέο Old Spice Cold Spice αντιδροτικό και είναι απίστευτα cool. Γιατί η ζέστη κάνει ό,τι μπορεί, αλλά το Old Spice Cold Spice κάνει περισσότερα.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Θέλεις να πας Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
3: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Είσαι έτοιμος να δεις τους κορυφαίους του πλανήτη να πετούν στον Αθηναϊκό ουρανό? Την Κυριακή 5 Ιουλίου, το νούμερο 1 street event του κόσμου, Fly Athens 2026, έρχεται στο Καλλιμάρμαρο. Καραλής, Στεφανίδη, Λαβιλενή και τα μεγαλύτερα.

0: Κολεκτίβος γίνεται θέαμα. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της Διλάνης Πόρτας.
0: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
2: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
3: ναι,
2: αυτό.
3: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
2: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
3: Ένα χρόνο και κάτι.
0: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
2: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
3: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
0: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κόνη Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live, με την Κατερίνα Πευτίτση και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος, γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mad.gr.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Γίνεται όλο και μεγαλύτερη συζήτηση παγκοσμίως για την τετραήμερη εργασία και φαίνεται να δουλεύει. Οι ξεκούραστοι εργαζόμενοι αποδίδουν πολύ περισσότερο από τους εξαντλημένους. Απλά το λέω εδώ, κύριε Κουρία, αν ακούτε, ξέρω εγώ. Η Ελλάδα, παιδιά, είναι πρώτη στις ώρες εργασίες. 4 ώρες πάνω από το μέσο όρο. Και όταν όλη η Ευρώπη λέει, παιδιά, θα το μειώσουμε. Εμείς λέμε, παιδιά, θα το αυξήσουμε. Εγώ λέω να το ξεκινήσουμε εμείς αυτό πρώτοι. Να είμαστε οι πρώτοι εμείς που θα κάνουμε 4 ώρες εργασία και θα πληρωνόμαστε κανονικά. Να κάνουμε μια εξάργηση τώρα.
3: Ναι, τώρα.
4: Έξω! Απολύεσαι!
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Here comes Johnny μου, Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η ημέρα σου. Και μιας και τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έγιναν στις 17, να σου πω ότι είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι στα backstage και να γνωρίσω την Τάρα, την νικήτρια της φετινής Eurovision, τον Αντώνη Ρέμο που τον αγαπώ πολύ, τον Ρακ που δεν τον ήξερα αλλά τον γνώρισα και μου άρεσε πάρα πολύ σαν χαρακτήρας. Να ευχηθούμε επίσης χρόνια πολλά στην Λίλα και γελάσουμε πάρα πολύ και με τα quiz που τους έβαλα. Αν θες να τα δεις όλα αυτά, μπες στο Mad Radio στα social media, στο Instagram ή στο Instagram το δικό μου, Γιάννης Χατζηγεωργίου, κάτω Παύλα Real, και θα δεις όλα τα βίντεο που τράβηξε ο Γιάννης του Μπάνους που τον λατρεύω. Κατέγραψε τα πάντα, παιδιά. Και επειδή η καλή διάθεση συνεχίζεται, μπες και εσύ στην cool διάσταση του N1 Casino. Εκεί που η διασκέδαση έχει ρυθμό, ενέργεια και πάντα την καλύτερη διάθεση. N1 Casino. Εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ.
0: Μαδρίδιο 106,2.

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε δυνατά, μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με υπέροχη διάθεση, κομματάρες και απόλυτο καλοκαιρινό mood.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
2: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Βέγγα σε Light Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Είσαι έτοιμος να δεις τους κορυφαίους.

0: στίβος γίνεται θέαμα.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
0: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγο, κορυδαλό, εγάλεο, νίκαια, αβεάκιο θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
7: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργατα και το After Dark.
8: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω,
9: ναι,
8: αυτό.
9: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
8: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
9: Ένα χρόνο και κάτι.
7: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
8: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
9: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
7: After Dark με τον Θέμη Γιωργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Το Σαββατοκύριακο το Mad Radio 106,2 ξεκινάει για σένα από την Παρασκευή. Ναι, καλά άκουσες, από την Παρασκευή. Από τις 8 το βράδυ, ο Peter, Coyot, Inspiro, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και Τιέστο σε απογειώνουν με την απόλυτη dance μουσική. Ενώ τα Σαββατοκύριακα έχουμε Πέτρο Τριανταφύλου με το The Hits Hot 40 και Νατάσα Σιδεροκαστρίτου με το mad.gr.

Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel.

Άλλο ένα Here Comes Johnny έφτασε στο τέλος του ραντεβού και πάλι αύριο. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

στον 6,2.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που

0: this is Calvin Harris.
1: This live τον Calvin Harris στην Ήβιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ήβιζα, κάνε follow το Priority Travel.